0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Θέλω να σε δω γύρω στις 8.

0: Αγάπη παντού.
1: Πάνος Μουζουράκης.
2: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπάω.

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

διψώ για να σε δω. Θέλω απ' τα χείλη σου να πιω. Άγνωστες που ήρθαν να νοιαστούν

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.
1: Για να βρεθούμε εμείς.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Νέο κύμα ανατιμήσεων έως 7% προαναγγέλουν οι βιομηχανίες στα γαλακτοκομικά προϊόντα, με τη φέτα, το ψωμί του τόστ και τα δημητριακά να παίρνουν την ανηφόρα λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο διήμερης περιοδίας. Ο κύριος Τσίπρας συναντήθηκε με παράκτιους αλληλείς και επαγγελματίες των Γρηγρή, οι οποίοι διαμαρτύρονται στο λιμάνι για το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος. Σήμερα από τις 8 το πρωί θα αποκλείσουν το λιμάνι. Το Σάββατο, σήμερα δηλαδή, το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναντήσεις στο Γεντί Κουλέ με τον Δήμαρχο Νεάπολης Οικειών Σίμω Δανελίδη, εκπροσώπους αρχαιολόγων και εργαζομένους του Υπουργείου Πολιτισμού. Νέος Γολγοθάς περιμένει τους οδηγούς στην Εγνατία Οδό, καθώς ανακοινώθηκαν νέες κυκλοφορικές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή Κλειδίου Μαλγάρων. Οι περιορισμοί θα ισχύσουν από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, λόγω προγραμματισμένων εργασιών ασφαλτόστρωσης και αντικατάστασης στιθέων ασφαλείας. Αντιδράσαμε ακαριαία και κάναμε ό,τι προέβλεπε το πρωτόκολλο, ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί, Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, για τις κρίσιμες στιγμές του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η γιατρός υποστηρίζει ότι χορήγησε αμέσως αδρεναλίνη, ενώ ο σύζυγός της δήλωσε συντετριμμένος και υποστήριξε ότι δεν είχε καμία θεραπευτική σχέση με τον τραγουδιστή. Για τον απεινιδωτή υποστήριξαν ότι δεν χρησιμοποιήθηκε, καθώς το μόνιτορ έδειχνε εξ αρχής ασυστολία, ενώ διατύπωσαν και αιχμές για τον τρόπο διακομιδής του τραγουδιστή από τους διασώστες. Έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη έγινε χθες, κατόπιν εντολής του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή. Παρούσα ήταν η μητέρα του, ενώ οι αδελφές του βρίσκονταν στο γραφείο του δικηγόρου του. Στην ίδια ώρα έχει ζητηθεί άρση τηλεφωνικού απορρίτου για 6 κινητά, έναν σκληρό δίσκο και ένα USB που κατασχέθηκαν από το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία στην Κρήτη, με ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους. Σε ισχύ παραμένει το 112, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Τις επανειλημμένες δημόσιες επιθέσεις κατά των δημοτικών μέσων ενημέρωσης, TV100 και FM100 και των εργαζομένων σε αυτά, καταδικάζουν η ΕΣΥΕΜΦ και η ΕΠΙΕΜΦ. Οι δύο ενώσεις κάνουν λόγο για στοχοποίηση αλλά και για ανακριβείς αναφορές περί κατασπατάλησης δημοτικού χρήματος. Επισημαίνουν μάλιστα ότι η χρηματοδότηση των δημοτικών μέσων έχει μειωθεί κατά περίπου 70% από το 2011 και παραμένει καθυλωμένη παρά την αύξηση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, δηλώνουν τη στήριξή τους στους εργαζόμενους και υπερασπίζονται το ρόλο των μέσων στην πολυφωνία και την αξιόπιστη ενημέρωση. Στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO εντάχθηκε επίσημα Όλυμπος ως μεικτό αγαθό για την πολιτιστική και φυσική του αξία. Από το Λιτόχωρο, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την ένταξη στιγμή δικαίωσης, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ευθύνη της πολιτείας για την προστασία του εμβληματικού βουνού. Έτσι, ο τέλος είχε η περιπέτεια 6-17χρονων μαθητών ιδιωτικού σχολείου της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι υπέστησαν τροφική δηλητηρίαση κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στον Όλυμπο. Οι μαθητές παρουσίασαν έντονη αδιαθεσία στο καταφύγιο Πεστρόστρουγκα σε υψόμετρο 1.900 μέτρων και χρειάστηκε η κινητοποίηση της ΕΜΑΚ και ελικοπτέρου για την αεροδιακομιδή τους. Στον Όλυμπο βρέθηκε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζοντας την περιοδία του στην Πιερία, με πεζοπορία από τη θέση Πριόνια έως την Ιερά Μονή.

0: και Νιγρίτης. Η Ελλάδα θα παραδώσει στη Βουλγαρία ανθρωπολογικό υλικό που συνδέεται με τον Τσάρο Σαμουήλ. Η επίσημη τελετή παράδοση θα γίνει η παρουσία των πρωθυπουργών των δύο χωρών σήμερα στις 10.30 στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη. Στη διεθνή επικαιρότητα, πολιτικό πλήγμα για τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, καθώς η Βουλή καταψήφιζε με 178 όχι έναντι 172 ναι το νομοσχέδιο της αριστερής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στη Γαλλία, οι μαθητικές κινητοποιήσεις για τις συνθήκες στα σχολεία και τη χρηματοδότηση της παιδείας κλιμακώνονται με επεισόδια σε πόλεις όπως το Στρασβούργο, τη Μασαλία και τη Ρέν. Περίπου 400 λύκια παρέμειναν κλειστά, ενώ η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 2.000 συλλήψεις από την έναρξη των διαδηλώσεων. Ολοκληρώνουμε το πρώτο δελτίο της ημέρας με την πρόγνωση για τον καιρό. Σήμερα προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια. Τοπικές βροχές αναμένονται σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Κυκλάδες. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια, ασθενής έως σχεδόν μέτρια, άνεμη 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το πρώτο δελτίο ειδήσεων. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9. Ακολουθεί η εκπομπή σε ρυθμό Σούκου με τον Εμίλιο Τσαρουχά.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας.
3: Στη Magenta TV,
2: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
4: Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
5: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό Σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

σε αντίθεση με τα λόγια του τραγουδιού, εμείς δεν λέμε goodbye, εμείς λέμε καλώς βρισκόμαστε, welcome. Willkommen που θα λέγανε. Και είπανε κάποια στιγμή όλοι αυτοί οι Γερμανοί που συναντήθηκαν οι Ανατολικοί με τους Δυτικούς. Είναι η μέρα της επανενοποίησης σήμερα. Ξέρετε τώρα, είναι πολλά αυτά. Καλημέρα δεν είπαμε ακόμα. Τι λέμε τώρα? Καλή σας ημέρα, καλό μήνα να έχουμε. Οκτώβριος. Χωρίς μη. Δεν είναι Οκτώβριος, είναι Οκτώβριος σκέτο. Ελπίζουμε να είστε καλά στην υγεία σας, στα μυαλά σας. Ναι, ξέρω, τώρα οι περισσότεροι κούναν το κεφάλι. Ναι, γιατί αυτά τον τελευταίο χρονικό διάστημα προσπαθούν όλοι να μας τα πάρουν, που λέει, να μας πάρουν τα μυαλά. Καλώς βρισκόμαστε. 2 ώρες θα είμαστε κοντά σας. Έχουμε επιλέξει αρκετή καλή μουσική. Ήδη ξεκινήσαμε με Celine Dion και Neyo. Goodbye. Say goodbye. Ξεκίνησε λοιπόν, είμαστε μόλις στην τρίτη ημέρα του δεύτερου μήνα του φθινοπόρου, του ημερολογιακού φθινοπόρου. Ο παχνιστής, έτσι τον λένε, ιδιαίτερα προς τα ορεινά, γιατί εκεί το πρωί η πάχνη πάνω στα χωράφια. Δροσερός ο Οκτώβριος. Όχι τόσο πολύ για εμάς, αν και έχουν δροσίσει αρκετά και οι μέρες και ιδιαίτερα οι νύχτες, αλλά πλέον φτάσαμε σε ένα σημείο να λέμε ότι είναι ευχάριστες οι νύχτες του Οκτώβρη, όπως μας ήταν και πολύ καλές οι νύχτες του Σεπτέμβρη. Νομίζω ότι η εποχή είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Έχουμε πρωτοβρόχια αλλού. Και εδώ είχαμε, στην Κρήτη πνιγήκανε. Εκεί λίγο μπερδεύτηκαν τα πρωτοβρόχια. Όπως και να έχει, ο Οκτώβριος είναι σε εξέλιξη. Είναι ο καθεξοχήν μήνας της Θεσσαλονίκης. Έχουμε τον Άγιο Δημήτρη, Άι Δημητριάτης, 28η, έχουμε παρέλαση. Και βέβαια για πάρα πολλούς το μικρό καλοκαιράκι, ή αν θέλετε το αποκαλόκαιρο, όπως το λένε. Έχουμε πολλές εκφράσεις, η ελληνική πάμπλουτη γλώσσα μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτά. Είναι ακόμα εδώ. Να πούμε θερμοκρασίες, έτσι για να ξέρουμε τι γίνεται, και να σε γενικές γραμμές δεν πρόκειται να μας ενοχλήσουν φαινόμενα. Τίποτα. Θα είναι ένας βαρετός, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, καιρός, και σήμερα και αύριο και τη Δευτέρα και την Τρίτη και την Τετάρτη. Έως τους 26 βαθμούς σήμερα, έως, δεν θα μπορεί και να μην τους καταφέρουμε. Ξεκινάμε με 17 αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η περιφέρεια σίγουρα έχει χαμηλότερες θερμοκρασίες. Και έτσι ακριβώς όπως σήμερα θα εξελιχθούν οι καιρικές συνθήκες μέχρι και την Πέμπτη de facto. Μην ανησυχείτε λοιπόν, δεν υπάρχουν θέματα φαινομένων, δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα μας ενοχλήσει. Το μόνο που θα μας ενοχλήσει είναι αυτοί οι πάντα γνωστοί ενοχλητικοί, τους οποίους τους αφήνουμε στην άκρη, έχουμε τη δύναμη, αν όχι ψάχνουμε να τη βρούμε. Τους αφήνουμε στην άκρη, ακούμε και ωραία τραγούδια και περνάμε καλά. Καλημέρα σας. Σίζε με ένα λέ Σλιμάν. Καιρό είχαμε να τον ακούσουμε.

Το Sacrifice μαζί με το Cold Cold Heart από τον Elton John, εννοείται ότι είναι από ζωντανή ηχογράφηση. Και έτσι σιγά σιγά ξεκινούμε με απαλά τραγουδάκια, πρωινά, πρώτες γουλιές καφέ για όλους μας. Καφές είχε και τη γιορτή του προχθές, ημέρα καφέ.

Και μιας και λέγαμε για καφέ, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο η ιστορία καφέ και τα καφέ και οι καφετερίες. Παντού, σε όλο τον κόσμο. Ιρλανδικός καφές, καφέ ολέ, κλασικό στη Γαλλία. Τι θα πει, καφέ ολέ. Στην Ιρλανδία, Ιρλανδέζικος. Αυστριακός, που έχει τη Σαντιγί από πάνω.

Στο Βιετνάμ, ο παραδοσιακός βιετναμέζικος καφές φιλτράρεται αργά με ειδικό μεταλλικό σκεύος. Και εκεί πέρα βάζουν και ζαχαρούχο συμπυκνωμένο. Σας δίνουμε ιδέες τώρα, έτσι, πώς μπορεί να γίνει. Ζαχαρούχο συμπυκνωμένο, το βάζεις κάτω από τη μηχανή του εσπρέσο και πατάς να βγάλει και ένα εσπρεσάκι. Μια χαρά είσαι. Ζαχαρούχο γάλα και στην Ισπανία, με αφρόγαλα στην Αυστραλία, με κάρδαμο, γαρίφαλο και πολλές φορές και με σαφράν στη Σαουδική Αραβία και στον αραβικό κόσμο γενικότερα. Στη Γουινέα το κάνουν λίγο πιο πικάντικο, όπως διαβάζουμε, βάζουν πιπέρι Γουινέας και γαρίφαλο. Στην Πορτογαλία, δροσιστικός ο καφές. Τι άλλο. Νότος είναι, ευρωπαϊκός νότος. Αλλά εκεί έχουν ένα δυνατό, λέει, καφέ ή και εσπρέσο που σερβίρεται με πάγο, φρέσκο χυμό λεμονιού και μερικές φορές και λίγο ρούμι. Πρωί-πρωί, λίγο ρούμι. Ναι, δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να είναι και καλό. Αυτά με τους καφέδες ανά τον κόσμο. Δεν είναι μόνο σε εμάς. Αλλά το φραπέ το έχουμε μόνο εμείς, ό,τι και να λένε. Συνεχίζουμε την απόλαυση. Καφέ με ωραία τραγούδια.

να ρίξουμε μια ματιά στο σαν σήμερα, έτσι μια γρήγορη ματιά στο σαν σήμερα. Το 42 π.Χ. έχουμε την πρώτη μάχη των Φιλίππων, εκεί όπου ο Μάρκος Αντώνιος και ο Οκταβιανός επικρατούν των δολοφόνων του Κέσσαρα, του Βρούτου και του Κάσιου. Ο Κάσιος αυτοκτονεί. Το 1866 θεμελιώνεται το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Υπογράφεται η Συνθήκη της Χαλέπας το 1878 μεταξύ των Κρητών, επαναστατών και των Τούρκων, με την οποία οι Κρήτες αποκτούν τα πρώτα επίσημα προνόμια αυτοδιοίκησης. Το 1897 πεθαίνει ο Γάλλος συγγραφέας Λουί Αραγκόν. Το 1900 γεννιέται ο Αμερικανός συγγραφέας Τόμας Γουλφ. Το 1906 διαβάζουμε ότι γίνεται η πρώτη διάσκεψη για την ασύρματη τηλεγραφία στο Βερολίνο και υιοθετεί το Βερολίνο το SOS ως σήμα κινδύνου. Το SOS που λέμε. Η Ελλάδα, η Σερβία, η Βουλγαρία και το Μαυροβούνιο το 1912, σαν σήμερα 3 Οκτωβρίου, ζητούν επίμονα την εντός 3 ημερών παραχώρηση αυτονομίας στην Αλβανία και τη Σερβία.

Το 1926, όσο και αν ακούγεται περίεργο, σαν σήμερα εγκαινιάζεται η πρώτη διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης. Άλλες εποχές, έτσι, Νικόλαος Γερμανός από τότε. Σε μας έχει έρθει ένα μήνα νωρίτερα, το Σεπτέμβριο πάντα έχουμε την έναρξη της Διεθνούς Εκθέσεως. 1929 μετονομάζονται σε Ιουγκοσλαβία, πλέον πρώην Ιουγκοσλαβία, τα βασίλεια της Σερβίας, της Κροατίας και της Σλοβενίας. Γεννιέται ο Τσάμπι Τσέκερ το 1941, «Come on, let's twist again» κτλ. Κτλ. Τσάμπι Τσέκερ. Εδώ στην Ελλάδα, την πολύπαθη αυτή χώρα, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, με τους Ναζί να αποχωρούν από την Πελοπόννησο και σαν σήμερα το 1944 να ανατινάζουν τη διόρυγα της Κορίνθου, αφού πρώτα έχουν ρίξει μέσα βαγόνια τρένου γεμάτα με Ιταλούς εχμαλώτους. Έπεσαν πολλά κυβικά μέτρα χώμα, με τις εργασίες εκφράξεως να κρατούν 5 ολόκληρα χρόνια. 1945 ο Elvis Presley παίρνει μέρος σε διαγωνισμό ταλέντων σε ηλικία 10 ετών και καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και κερδίζει το έπαθλο των 5 δολαρίων. Όσον αφορά τα τηλεοπτικά, το 1952 διαβάζουμε ότι γίνεται η πρώτη εγγραφή βίντεο σε μαγνητοτενία ή βιντεοκασέτα, η πασίγνωστη πλέον και ξεχασμένη πλέον βιντεοκασέτα. Η πρώτη εγγραφή έγινε το 1952. Για τους παλαιότερους, τους λίγο μεγαλύτερους τέλος πάντων, ναι, είναι πιο καλό, λέει, ακούγεται πιο καλά. Εμείς λοιπόν, το 1954, σαν σήμερα, κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος του περιοδικού κόμιξ Black. Θυμάστε το Black? Τώρα θα λένε πολλοί, τι μας λες, τι μας θυμίζεις, Black. Ένας έτσι ψηλός, ξανθός γίγαντας, κυνηγός στο επάγγελμα, που μάχεται τους Βρετανούς αποικιοκράτες στον πόλεμο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας στα τέλη του 18ου αιώνα. Ο Μπλεκ με εκείνο το καπέλο, αν θυμάμαι καλά, με ουρά αλεπού. Καλά θυμάμαι, ναι. Καλά είμαστε ακόμα. Το 1966 αρχίζει στο Κακουριοδικείο Θεσσαλονίκης η δίκη για τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Το Δεκέμβριο, στα τέλη του Δεκεμβρίου, το δικαστήριο καταδίκωσε τους Γκοτζαμάνη και Μανουηλίδη σε 11 και 8,5 χρόνια φυλάκιση αντίστοιχα. Άλλοι 9 καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από 3 έως 15 μήνες.

Το 1990 η Δυτική και η Ανατολική Γερμανία ενοποιούνται επισήμως. Το 2001 πεθαίνει ο Κώστας ο Χατζηχρίστος. Αν πώς.

Θα διαβάσετε για την γερμανική ημέρα σήμερα που είναι ομοσπονδιακή γιορτή, ότι είναι η μέρα της ενοποίησης. Επί της ουσίας δεν είναι η μέρα ενοποίησης, αλλά είναι η μέρα επανένωσης. Η ενοποίηση της Γερμανίας έγινε εκείνα τα χρόνια, το 1860, πότε έγινε τέλος πάντων, δεν θυμάμαι, με τον Βίσμαρκ να είναι στην εξουσία. Εδώ μιλάμε για την επανένωση της Γερμανίας, τη νύχτα της 9ης προς 10ης Νοεμβρίου του 89, το τείχος του Βερολίνου πέφτει. Καταραίει η κομμουνιστική κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Ο ψυχρός πόλεμος φτάνει στο τέλος του. Τότε, γιατί τώρα δεν ξέρουμε, μάλλον κάτι καινούριο έχουμε στη διάθεσή μας. Κάτι καινούριο βιώνουμε. Κλείνει ένα κεφάλαιο λοιπόν. Ένα μήνα αργότερα αποκαθίσταται οριστικά η ελεύθερη κυκλοφορία μεταξύ των δύο Γερμανιών με το επίσημο άνοιγμα της πύλης του Βραδεμβούργου. 3 Οκτωβρίου του 1990 η ενοποίηση των δύο χωρών είναι πια γεγονός.

Χρειάστηκε δηλαδή από το 1989 το Νοέμβριο να φτάσουμε στον Οκτώβριο του 1990 για να γίνει η κανονική, η πραγματική ενοποίηση. Στις 12 τα μεσάνυχτα πραγματοποιείται η έπαρση της γερμανικής σημαίας με τα χρώματα του μαύρου, κόκκινου και χρυσού μπροστά από το κτίριο του Κοινοβουλίου στο Βερολίνο, ηχεί ο εθνικός ύμνος και στους δρόμους του Βερολίνου και σε πολλές άλλες πόλεις εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες γιορτάζουν την Ένωση των Γερμανιών.

Phil Collins. Why stop loving you? Can't stop loving you, και γιατί στο κάτω-κάτω να το κάνω, λέει, δεν κατάλαβα. Can't stop loving you.

0: 3 Οκτωβρίου και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα πουλιών. Τα πετεινά του ουρανού. Αυτά που πρέπει να αγαπούμε, να τα φροντίζουμε. Και προσωπικά τα θαυμάζω. Γιατί αν αναλογιστείτε ότι υπάρχουν πουλιά τα οποία ταξιδεύουν συνεχώς χιλιάδες χιλιόμετρων για να μεταναστεύσουν, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι εμείς λίγο περπατάμε και κουραζόμαστε. Τα πουλιά τα οποία μας χαρίζουν πάντα ωραίες στιγμές, τουλάχιστον οι ρομαντικοί έτσι το βλέπουμε, το πέταγμα των πουλιών, το κελάιδιμά τους. Παγκόσμια ημέρα πουλιών και νομίζω ότι ήταν ό,τι το καλύτερο που ήρθαμε σε επικοινωνία με την Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Ρούλα την Τρίγκου, η οποία είναι η συντονίστρια των δράσεων της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας και την κλέβουμε τώρα για λίγο από το στήσιμο των δράσεων, μιας εκ των πολλών δράσεων που έχουν, για να μας πει δύο λογάκια για αυτή την ημέρα. Ρούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και σε όσους μας ακούνε και χρόνια πολλά στους ταξιδιώτες του κόσμου μας, τα μεταναστευτικά πουλιά.
0: Τα μεταναστευτικά πουλιά, μια έκφραση που τη χρησιμοποιούμε και εμείς για τους ανθρώπους, τα πουλιά που μεταναστεύουν και έτσι όπως είπα και στην εισαγωγή, εγώ τα θαυμάζω τα πουλιά. Δεν έχω κάνει bird watching, αλλά τα θαυμάζω.
1: Δεν έχει σημασία, πραγματικά είναι εκπληκτικά, είναι εκπληκτικά πλάσματα τα πουλιά και πραγματικά ενώνουν τον κόσμο μας. Αυτό που λέμε και συχνά στην ορνηθολογική είναι ότι και τα πουλιά και οι παρατηρητές πουλιών ενώνουν τον κόσμο μας γιατί δεν γνωρίζουν σύνορα. Και ακριβώς και η γιορτή των πουλιών που είναι όλο αυτό το διήμερο, που ακριβώς την ίδια στιγμή γίνεται όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες 40 χώρες. Ακριβώς αυτή τη στιγμή, δηλαδή αυτό το διήμερο, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του Οκτώβρη, γιορτάζουμε την μετανάστευση των πουλιών. Και είναι εκπληκτικό γιατί δεν γνωρίζουν σύνορα, μας φέρνουν κοντά και μας δείχνουν ακριβώς όπως είπατε πολύ ωραία πόσες αντοχές έχουν. Δηλαδή τα δικά μας είδη πουλιών, τα οποία φεύγουν από τη χώρα μας και από άλλες περιοχές της Ευρώπης και πηγαίνουν στην Αφρική, διανύουν πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα, πάνω από 5.000 χιλιόμετρα το λιγότερο, για να φτάσουν στους τόπους όπου θα περάσουν το χειμώνα.
0: Και όχι μόνο αυτό, αν αναλογιστούμε το απλό μικρό χελιδονάκι το οποίο ξεκινάει από την Αίγυπτο, ναι, καλά λέω, και έρχεται προς τα εδώ.
1: Ακριβώς.
0: Και βρίσκει στο ίδιο σημείο που είχαν βρει την προηγούμενη χρονιά για να φτιάξουν τη φωλιά τους, εάν δεν έχει χαλάσει και να μεγαλώσουν τα μικρά τους και να τα εκπαιδεύσουν και να τα βλέπουμε πάνω στα καλώδια της ΔΕΗ, εκεί στο πεντάγραμμο που λέμε του ρεύματος, να στέκονται εκεί πέρα και να δίνουν ωραίες εικόνες. Δεν ξέρω, για μένα είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο αυτό εδώ. Και όχι μόνο, μπορώ να πω ότι πολλοί από εμάς όχι μόνο τα θαυμάζουμε και τα απολαμβάνουμε, αλλά μπορεί και να τα ζηλεύουμε, γιατί μπορούν και να πετάξουν και βλέπουν τον κόσμο με μια άλλη ματιά.
1: Σωστά. Και ειδικά για το χελιδόνι που είπατε, το οποίο είναι ένας μετανάστης μεγάλων αποστάσεων, όπως λέμε. Διανύει κάθε χρόνο τα χελιδόνια που έχουμε, περίπου 6 είδη χελιδονιών τα οποία απαντούν τακτικά στην Ελλάδα. Κάποια από αυτά είναι μεταναστευτικά, όπως το σταυλοχελίδωνο και το σπιτοχελίδωνο που βλέπουμε, όπως είπατε πολύ ωραία, στα καλώδια να κάθονται και φωλιάζουν δίπλα μας. Διανύει περισσότερο από 8.000 χιλιόμετρα, ζυγίζει ελάχιστα γραμμάρια, δηλαδή είναι πραγματικά αν το πιάσει τη χούφτα του χεριού σου, είναι ένα πανάλαφρο πλασματάκι, το οποίο διανύει τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα για να έρθει όντως να φωλιάσει πλάι μας στην ίδια φωλιά που γεννήθηκαν και τα μικρά τους. Δηλαδή εμφανίζουν πολύ έντονη φιλοπατρία, το οποίο είναι εκπληκτικό και γι' αυτό και ζητάμε και από τον κόσμο να τα σέβεται, να μην καταστρέφει τις φωλιές, γιατί πραγματικά όταν καταστρέφεις μια φωλιά χελιδονιού, εκμηδενίζεις όλη αυτή την τεράστια προσπάθεια που έχει κάνει αυτό το πλάσμα για να περάσει δύο θάλασσες, μία από άμμο τη Σαχάρα και μία από νερό τη Μεσόγειο, για να φτάσει δίπλα μας και να μας εμπιστευτεί να φωλιάσει δίπλα μας.
0: Στα μέσα Σεπτεμβρίου η Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία έκανε μια δημοσίευση στο Facebook και με τον τίτλο 45% των μεταναστευτικών πουλιών βρίσκεται σε πληθυσμιακή μείωση. Είναι, ναι, γιατί, ναι. Τι γίνεται με αυτό λοιπόν?
1: Ακριβώς επειδή τα μεταναστευτικά πουλιά διέρχονται σε από πολλούς τόπους, δηλαδή δεν μένουν μόνιμα σε μια περιοχή όπως κάποια είδη τα οποία έχουμε όλο το χρόνο, αντιμετωπίζουν όπως καταλαβαίνουν όλοι πολύ περισσότερους κινδύνους. Η αλλαγή στις χρήσεις γης, δηλαδή τόποι οι οποίοι πια δεν υπάρχουν και χάνονται. Διάφορες απειλές στο διάβα τους, όπως είναι η λαθροθυρία, όπως είναι η απώλεια των βιοτόπων τους, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτά είναι καθοριστικοί παράγοντες ώστε να μπορούν τα πουλιά να επιβιώσουν. Οπότε, επειδή ακριβώς πλέον και οι συνθήκες έχουν γίνει πολύ πιο δυσμενείς, όπως η κλιματική αλλαγή έχει δημιουργήσει ένα έξτρα πρόβλημα, δηλαδή τα μεταναστευτικά πουλιά, τα οποία είναι μεγάλων αποστάσεων, που πρέπει να περάσουν και τη Μεσόγειο και την έρημο Σαχάρα, επειδή ακριβώς η έρημος έχει μεγαλώσει, είναι μια έξτρα προσπάθεια για αυτά. Επίσης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι οι τόποι οι οποίοι έχουν τα πουλιά στη μνήμη τους, τα πουλιά θυμούνται, έχουν ένα χάρτη ουσιαστικά, θα μπορούσαμε να πούμε εντός εισαγωγικών, στο μυαλό τους, και ξέρουν πού μπορούν να σταματήσουν όταν οι δυνάμεις τους δεν μπορούν να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Οι τόποι αυτοί σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχουν, είτε επειδή έχουν μετατραπεί υγρότοποι σε καλλιέργειες και σε άλλες μορφές, είτε επειδή κάποιοι υγρότοποι έχουν πλέον καταστραφεί. Και σε εμάς συμβαίνει στην Ελλάδα πάρα πολύ αυτό. Το κάθε μικρό υγροτοπάκι είναι πολύτιμο, δεν είναι πολύτιμες μόνο οι λίμνες. Ο κάθε μικρός υγρότοπος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και επίσης χρειάζεται να καταβάλουν πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια στο ταξίδι, με αποτέλεσμα κάποιες πηγές γλυκού νερού ή στάσεις που είχαν στο χάρτη του μυαλού τους δεν υπάρχουν πια, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συνεχίσουν. Επίσης, πολύ σημαντικό όσον αφορά δηλαδή για ποιο λόγο συμβαίνει αυτή η μεγάλη μείωση, είναι ότι κάποιες έντονες πιέσεις, όπως η λαθροθυρία και το παράνομο κυνήγι σε κάποιες περιοχές που είναι πολύ σημαντικές για τα πουλιά, όπως ας πούμε για το τριγώνι, που είναι ένας μετανάστης μεγάλων αποστάσεων, είναι σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Στις ακτές της Αφρικής γίνεται μια τεράστια παγίδευση με δίχτυα και άλλα μέσα. Εμείς επίσης υποδεχόμαστε την άνοιξη με παράνομο κυνήγι στα Ιόνια νησιά και σε άλλα μέρη. Και γενικά η κατάσταση δεν είναι εύκολη για κάποια είδη τα οποία ούτως ή άλλως καταβάλουν πολύ μεγάλη προσπάθεια για να επιβιώσουν.
0: Δεν ξέρω αν θα μπορούσες να απαντήσεις σε μια πολύ απλή και ίσως από κάποιους μπορεί να χαρακτηριστεί και βλακώδης. Γιατί τα χρειαζόμαστε, λέει, τα πουλιά και πρέπει να τα προστατεύουμε τόσο πολύ? Τι απάντηση θα έδινες?
1: Καταρχάς, αυτό δεν ισχύει μόνο για τα πουλιά, ισχύει για όλα τα είδη της βιοποικιλότητας. Δηλαδή, είμαστε όλοι μέρος ενός συνόλου. Αν θεωρεί κάποιος ότι αν ένα είδος από τη βιοποικιλότητα αφαιρεθεί και δεν μας επηρεάζει, δεν ισχύει καθόλου. Ειδικά για τα πουλιά, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικοί δείκτες κιόλας της υγείας των φυσικών οικοσυστημάτων, αν κάποιο είδος εξαφανιστεί, και ειδικά από είδη τα οποία ανήκουν πιο ψηλά στην τροφική αλυσίδα και συνδόθηκε με πολλά άλλα είδη, είναι ένα πάρα πολύ έντονο καμπανάκι. Δηλαδή, όταν ένα είδος, όπως για παράδειγμα τα χελιδόνια που είπαμε, ή κάποια είδη γήπα, τα οποία είναι όπως ο ασπροπάρης, που είναι είδος γήπα μεταναστευτικό, εξαφανιστεί, που αυτή τη στιγμή είναι το πιο απειλούμενο είδος πουλιού της Ελλάδας, έχουμε μείνει μόλις με 6 ζευγάρια, είναι ένα έντονο καμπανάκι για την υγεία των φυσικών οικοσυστημάτων και προφανώς και για τη δική μας ζωή. Εμείς δεν ζούμε μέσα σε μια φούσκα, ζούμε στη φύση, στο φυσικό περιβάλλον, στις πόλεις, και χρειαζόμαστε τα φυσικά οικοσυστήματα για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Και όλα αυτά που συμβαίνουν και με τις διάφορες, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα κλπ. Συνδέονται με τη φύση. Η οποία η φύση δεν εκδικείται βέβαια, αλλά η φύση έχει κάποιο τρόπο να μπορεί να ανταπεξέλθει στην κατάσταση την οποία ήταν, όταν εμείς τη συμπεριφερόμαστε με τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε.
0: Μάλιστα. Και τώρα και δύο λογάκια για την Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία και τις δράσεις της.
1: Η Ορνηθολογική είναι από τις παλιότερες περιβαλλοντικές οργανώσεις στον ελληνικό χώρο. Φέτος, από το 1982, οπότε έχουμε κλείσει ήδη 44 χρόνια. Η γιορτή των πουλιών, που αξίζει να αναφερθούμε επειδή είναι ακριβώς αυτό το Σαββατοκύριακο, είναι μια από τις παλαιότερες εκδηλώσεις μας, κλείνει 4 δεκαετίες σχεδόν. Η πρώτη γιορτή των πουλιών έγινε το 1987. Οπότε όλο αυτό το Σαββατοκύριακο γίνονται πολλές εκδηλώσεις στην Ελλάδα, αφιερωμένες ακριβώς στην ευθυνοπορνή μετανάστευση των πουλιών, σε συνεργασία με μονάδες διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, περιβαλλοντικούς συλλόγους, κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κλπ. Οπότε καλούμε όλο τον κόσμο να βρει μια κοντινή γιορτή και να πάει να γνωρίσει αυτόν τον καταπληκτικό κόσμο των πουλιών. Μπαίνει κανονικά στο site της Ορνηθολογικής, ornithologiki.gr, και μπορείτε να βρείτε ένα ολόκληρο πρόγραμμα εκδηλώσεων και η λίστα μάλιστα ανανεώνεται συνεχώς. Και από εκεί και πέρα, επειδή ως Ορνηθολογική κάνουμε πάρα πολλές δράσεις και για να γνωρίσει ο κόσμος τα πουλιά, αλλά και ειδικά και πολλά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Καλούμε όσους ενδιαφέρονται και θα θέλανε έτσι να ανοίξουν ένα παράθυρο σε αυτόν τον καταπληκτικό κόσμο να μας επισκεφτούν και να μας γνωρίσουν από κοντά.
0: Θα είναι ιδιαίτερη χαρά σε όσους θα συμμετέχουν σε αυτήν την εκδήλωση και θα είναι στις εκδηλώσεις και θα είναι και χρήσιμες. Γιατί πάνω απ' όλα αυτό πρέπει και μάλιστα και τα μικρά τα παιδιά να μάθουν από μικρά που είναι, πώς πρέπει να συμπεριφέρονται ως μεγάλοι σε όλα αυτά τα μικρά πλασματάκια τα οποία είναι τριγύρω μας συνεχώς με όλα όσα μπορούν να μας προσφέρουν, όπως τα είπαμε και στο ξεκίνημα της συνομιλίας μας. Ρούλα Τρίγκου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου σήμερα στην εκπομπή.
1: Εμείς ευχαριστούμε θερμά και σας περιμένουμε από κοντά. Το ξέρω ότι σας αρέσει πολύ και κάποια από τις εκδηλώσεις επάνω στη Βόρεια Ελλάδα θα είναι καταπληκτικά.
0: Θα το προσπαθήσουμε. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί ακροατές και πολλές ακροάτριες θα βρουν τον τρόπο, θα βρουν τον χρόνο να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε, αφού πρώτα απ' όλα μπουν στο site της ornithologiki.gr, έτσι, ornithologiki.gr.
1: Ναι. Και όλοι οι βιότοποι σημαντικοί και της Βόρειας Ελλάδας και της Αττικής κλπ. Έχουν αυτό το Σαββατοκύριακο εκδηλώσεις. Λίμνη Κερκίνη, στη Δαδιά, σε πάρα πολλά μέρη. Οπότε είναι πολύ ωραία βόλτα στη φύση και ωραία ευκαιρία να γνωρίσετε όλα αυτά τα καταπληκτικά πλάσματα.
0: Και με πάρα πολύ καλό καιρό, τουλάχιστον εδώ στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ελπίζω.
0: Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στις προσπάθειες και κουράγιο, ναι. Κουράγιο και δύναμη.
1: Καλημέρα.
0: Η συντονίστρια των δράσεων της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας, η Ρούλα Τρίγκου, ήταν μαζί μας. Έγινε μια σύνοδος κορυφής στο Ναϊρόμπι, Bird Life Partnership, εκεί όπου οι κυβερνήσεις και οι διεθνείς αναπτυξιακές τράπεζες υπέγραψαν μια διακήρυξη, τη διακήρυξη του Ναϊρόμπι, κινητοποιώντας πάνω από 6 δισεκατομμύρια δολάρια για την διασυνοριακή προστασία των βιοτόπων. Και όπως πολύ καλά μας είπε και η Ρούλα, η Ελλάδα αποτελεί κρίσιμο κρίκο στον αφρικανο-ευρασιατικό μεταναστευτικό διάδρομο, διότι κάθε χρόνο μεταναστευτικά πουλιά που διασχίζουν υπήρους εξαρτώνται από τους υγρότοπους, το ακούσαμε, μας το είπε, τα νησιά και τις παράκτιες περιοχές της χώρας μας για να ξεκουραστούν, να ανεφοδιαστούν και να συνεχίσουν το ταξίδι τους για εκεί που θέλουν και πρέπει να πάνε. Λίγο παραπάνω προσοχή, λίγο παραπάνω προστασία σε όλα αυτά τα μικρά πλάσματα από όλους εμάς τους μεγάλους ανθρώπους. Στις 9 δελτίο ειδήσεων, Σοφία Ξανθοπούλου μαζί μας. Μετά τις 9 συνεχίζουμε εμείς κανονικότατα έως τις 10.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ωραία είναι 9. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Σε επαναλλακτική κινητοποίηση προχωρούν σήμερα οι αλληλείς που διαμαρτύρονται για την αύξηση της τιμής του πετρελαίου. Ανάλογη κινητοποίηση γίνεται αυτή την ώρα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος παράκτων ελιών Νέας Κρίνης Καλαμαριάς Δημήτρης Τσιπούρας, με αυτές τις συνθήκες το φρέσκο ψάρι δεν θα μπαίνει πια στο ελληνικό τραπέζι. Μήνυμα στήριξης των ανθρώπων της παραγωγής έστειλε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη. Μια χώρα που δεν παράγει, δεν έχει ελπίδα, πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, είπε ο Αλέξης Τσίπρας μετά τη συζήτηση που είχε χθες με ψαράδες, οι οποίοι διαδηλώνουν με τα λευτικά τους στην παλιά παραλία στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους. Στις 10.30 το πρωί θα γίνει η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ η τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Πρόκειται για 48 κοιμήλια ανεκτήμητης αξίας που είχαν μεταφερθεί στη Σόφια το 1917 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Με πολύ αιχμηρό τρόπο σχολιάζει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών τις δικαστικές εξελίξεις και την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου, του Κώστα Αγοραστού και τριών ακόμα ατόμων στο ειδικό δικαστήριο. Οι συγγενείς επισημαίνουν ότι το βούλευμα αποκαλύπτει πως η αλλίωση στο χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας έγινε με δόλο για να μπλοκαριστεί έρευνα και να προστατευτούν οι υπαίτιοι. Σοβαρές δυσκολίες προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τις εντονότερες επιπτώσεις να καταγράφονται στην ανατολική πλευρά του νησιού. Δυνάμεις της πυροσβεστικής χρειάστηκε να προχωρήσουν στον απεγκλωβισμό 23 ατόμων, είτε από αυτοκίνητα είτε από σπίτια στην περιοχή. Αντιφατικές μεταξύ τους, όσον αφορά τις κρίσιμες λεπτομέρειες που μπορούν να οδηγήσουν στην απόδοση ποινικών ευθυνών, φέρονται να ήταν οι απολογίες των δύο γιατρών της οδού Καρνεάδου, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Εμείς κάναμε τα βήματα που έπρεπε και μέσα στο νοσοκομείο να ήμασταν, τα ίδια ακριβώς τα κάναμε και στον ίδιο χρόνο, είπε η 56χρονη Ιωάννα Γάκα στην απολογία της. Καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί και στις δύο κατευθύνσεις της περιφερειακής οδού μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων σήμερα από τις 11.30 το βράδυ έως τις 5.30 αύριο τα ξημερώματα για την εκτέλεση εργασιών. Πέθανε η κορυφαία Ελληνίδα φιλόσοφος της Κωνσταντινούπολης Ιωάννα Κουτσουράδη. Έφυγε δύο μέρες πριν συμπληρώσει τα 90 της χρόνια. Στο επίκεντρο του έργου της η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Νέες κινητοποιήσεις στα Λύκεια πραγματοποιήθηκαν χθες στη Γαλλία, όπου η ένταση παραμένει οξυμένη, με περισσότερες από 1.700 συλλήψεις να πραγματοποιούνται. Το κίνημα που ξέσπασε στις 17 Σεπτεμβρίου από την περιοχή του Παρισιού ως διαμαρτυρία για τις άσχημες συνθήκες στα σχολεία και την υποχρηματοδότηση της παιδείας, σταδιακά επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 10.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας.
3: Στη Magenta TV,
2: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί, μην ξυπνάτε απλώς, μπείτε σε ρυθμό. Ο FM 100 σας κρατάει την καλύτερη πρωινή συντροφιά. Μουσική, χαμόγελο, κουβέντα, νέα και ό,τι χρειάζεται ένα Σαββατοκύριακο για να ξεκινήσει σωστά. Σε ρυθμό Σουκού, στο FM 100 με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

Και εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα, 9 και 8 πρώτα λεπτά. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα. 3 μόλις του μήνα Οκτώβρη. Άι Δημητριάτης, 28η. Και πέφτει και καλά νομίζω. Δευτέρα πρέπει να είναι. Ούτε τα κοιτάμε αυτά. Έχουμε χάσει τις μέρες. Δεν μας ενδιαφέρουν οι αργίες. Πότε είναι, πότε δεν είναι. Εκτιμώ ότι το ίδιο είναι και για πάρα πολλούς από τους συμμετέχοντες σε αυτό που λέγεται ζωή. Αλλά έχει και κάποιους τυχερούς οι οποίοι λένε «Α, κοίτα να δεις, πέφτει ένα ωραίο τριμεράκι, πάρουν και 2 μέρες άδεια αυτό, ω, μια χαρά ένα πενθυμεράκι». Κάπως έτσι νομίζω πρέπει να είναι η φετινή χρονιά, το φετινός Οκτώβρης συγκεκριμένα. Χαρά σε αυτούς που μπορούν και τα καταφέρνουν. Για τον καιρό είπαμε. Τι είπαμε για τον καιρό? Ότι θα είναι καλός. Δεν πρόκειται να έχουμε φαινόμενα. Ό,τι γίνεται στη Νότια Ελλάδα δεν πρόκειται να επηρεάσει εμάς, τουλάχιστον μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη. Και έτσι όπως θα είναι ο καιρός σήμερα, θα είναι και αύριο και μεθαύριο και αντιμεθαύριο και την Τετάρτη και την Πέμπτη. Αυτά λέει η γυάλινη σφαίρα του καιρού που παρακολουθούμε εδώ και πόσα χρόνια και έχει και μία επαλήθευση, μία ακρίβεια όσον αφορά στα προβλεπόμενα, 93%. Καλά είναι, καλό νούμερο είναι. Δεν έχουμε λοιπόν να φοβηθούμε τίποτα από τον καιρό, αντιθέτως να απολαύσουμε πιθανόν αυτές τις τελευταίες ωραίες ημέρες, καλές ημέρες, χωρίς πολύ ζέστη, με ένα ωραίο δροσερό αεράκι, με ωραία γλυκά βράδια που θέλουν και τη ζακετούλα τους.

0: Οι τακτικές ακροάτριες και οι τακτικοί ακροατές θα έχουν καταλάβει ότι αυτές οι live εμφανίσεις των συγκροτημάτων, οι live ηχογραφήσεις που έχουν γίνει, ζωντανές δηλαδή ηχογραφήσεις, είναι κάτι το οποίο μας αρέσει. Live από το Μοντρέ, σε ζωντανή λοιπόν ηχογράφηση από το Μοντρέ, η Simply Red, απλά κόκκινα δηλαδή. The Right Thing. Στις αρχές του προηγούμενου μήνα, του Σεπτεμβρίου, μου εμφανίστηκε μία δημοσίευση, μία ανάρτηση στο Facebook από το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών, Τηλεσκόπησης. Όλα αυτά τα πολλά. Και λέει, πόσο καθαρός είναι ο αέρας στις ελληνικές πόλεις σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Λέω, κατά τι να μου πεις, τι να σου πω. Εγώ που έχω ζήσει και στη Βαβαρία στα 800 μέτρα υψόμετρο και από τα 800 μέτρα υψόμετρο ήρθα στα 0 της Θεσσαλονίκης, μπορώ να καταλάβω και την ποιότητα του αέρα. Πολλοί λένε ότι εδώ και χρόνια η Θεσσαλονίκη είναι από τις πιο μολυσμένες πόλεις όσον αφορά την ατμοσφαιρική της ρύπανση στην Ευρώπη. Και μάλιστα δεν είμαστε μόνο εμείς. Τώρα αυτό δεν είναι το παρήγορο, αλλά κάπου λες, εντάξει, τουλάχιστον δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι και άλλοι. Αντί όμως να τα διαβάζω και να τα λέω εγώ, υπάρχει μια ολόκληρη επιστημονική ομάδα. Γιατί να μην ψάξω να δω τι γίνεται. Και ψάχνοντας, συνάντησα τη δόκτωρα Άννα Καμπούρη, η οποία είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια της ομάδας NOAA REACT, και τη ζήτησα να επικοινωνήσουμε, να συνομιλήσουμε μαζί για την ποιότητα του αέρα και όχι μόνο για αυτήν, στη σημερινή μας εκπομπή. Ανταποκρίθηκε με ιδιαίτερη χαρά και εγώ με ιδιαίτερη τιμή και χαρά την καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλή σας ημέρα, κυρία Καμπούρη. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή.
1: Καλημέρα σας. Εμείς ευχαριστούμε.
0: Πώς ξεκίνησε η μέρα σας σήμερα?
1: Ξεκίνησε με πολύ έντονο αέρα εδώ στην Αθήνα.
0: Α, άρα έχετε καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Έχουμε, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε καλά αυτό, γιατί δεν είναι, όλοι οι αέριοι ρήποι δεν είναι διακριτοί με το μάτι, είναι κάποιοι που είναι και αόρατοι.
0: Εμείς λέμε πάντως εδώ, συγγνώμη αν διάκοψα, εμείς πάντως εδώ στη Θεσσαλονίκη λέμε φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε, μέχρι τραγούδι το έχουμε κάνει.
1: Αυτό είναι η αλήθεια, ναι. Όταν φυσάει βόρειος άνεμος, καθαρίζει η ατμόσφαιρα.
0: Το Atmo Hub, από ό,τι μπορώ να διαβάσω, είναι μια πρώτη εθνική πρωτοβουλία, έτσι την έχετε τιτλοφορήσει, μια πρώτη εθνική πρωτοβουλία για την υλοποίηση των υπηρεσιών του Copernicus Atmosphere Monitoring Service. Δώστε μας τώρα τα στοιχεία, τι είναι όλα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε.
1: Το ATMOHUB ουσιαστικά είναι ο ελληνικός κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στο πλαίσιο του ενός προγράμματος του CAMS National Collaboration Program. Δηλαδή πρόκειται για ένα πρόγραμμα συνεργασίας που έχει στόχο να φέρει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Κοπέρνικου πιο κοντά στις ανάγκες της Ελλάδας. Δηλαδή, το CAMS, για να καταλάβετε, είναι μια υπηρεσία, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που αφορά την παρακολούθηση, την πρόγνωση της ατμοσφαιρικής σύστασης και της ποιότητας του αέρα, συνδυάζοντας δορυφορικές και επίγειες παρατηρήσεις με αριθματικά μοντέλα της ατμόσφαιρας.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς στο ATMOHUB αξιοποιούμε αυτή την πληροφορία μαζί με εθνικές παρατηρήσεις και μοντέλα υψηλής χωρικής ανάλυσης, και να μπορούμε να παρακολουθούμε και να παρέχουμε προγνώσεις για τους κύριους ρήπους, την ερημική σκόνη, το καπνό από δασικές πυρκαγιές και ό,τι χρειάζεται για να ξέρουμε την ατμοσφαιρική σύσταση.
0: Γιατί και η χώρα μας είναι σε ένα τέτοιο σημείο που έχει όλα αυτά που είπατε. Έχει και από καπνιά, έχει και σκόνη αφρικανική, πολύ έντονα κιόλας φαινόμενα, όπως είχαμε και φέτος καταγεγραμμένα πολλά τέτοια φαινόμενα αφρικανικής σκόνης. Πολλοί συζητάμε ότι έχουμε και ρήπους από τους πολέμους που τριγυρνάνε, δεν είναι πολύ μακριά μας. Μπορεί να λέμε ότι είναι μακριά μας, αλλά για την ατμόσφαιρα είμαστε πολύ κοντά. Και συν τους δικούς μας τους ρήπους, συν τα αυτοκίνητα μέσα στις πόλεις τα κακοσυντηρημένα ή τα καθόλου συντηρημένα, συν τα εργοστάσια τα οποία δεν πληρούν τις προδιαγραφές, και μπορούμε να βάλουμε στη σειρά πολλά πολλά ακόμα τα οποία Δυστυχώς, από ό,τι βλέπω, μας έχουν κατατάξει πολύ χαμηλά σε αυτή την κατάταξη που έχει γίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και πόλεις. Από τις 761 ευρωπαϊκές πόλεις, εμείς βρισκόμαστε στη θέση 730 ως Θεσσαλονίκη και η Αθήνα στο 750.
1: Είμαστε λίγο καλύτεροι, γιατί η Λάρισα είναι στην 721.
0: Ναι.
1: Έλατε. Είμαστε από τις χειρότερες κατατάξεις. Είμαστε πολύ χαμηλά.
0: Τι θα γίνει με αυτό, δεν ξέρω. Τι θα κάνουμε με αυτό.
1: Δυστυχώς είναι, δεν είναι μόνο οι χείροι ρήποι, όπως τα σωματίδια, τα αερόμενα σωματίδια. Έχουμε και εκπομπές από τη θέρμανση, τη βιομηχανία, άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Όμως, πέρα από αυτές, έχουμε και φυσικές πηγές, όπως είπαμε, η ερημική σκόνη και ο καπνός, για τους οποίους δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η Ελλάδα βρίσκεται ουσιαστικά γεωγραφικά πολύ κοντά στην Βόρεια Αφρική. Οπότε, συνεχώς, εξαιτίας των μετεωρολογικών συνθήκων, έρχονται μεγάλες ποσότητες σκόνης που μπορούν να μεταφερθούν από εκεί προς τη Μεσόγειο. Και αυτό που είπατε και εσείς, ότι η ατμοσφαιρική ρήπανση δεν γνωρίζει σύνορα, μπορεί να μεταφερθεί ο ρήπος από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τις γειτονικές μας χώρες.
0: Πάρα πολλές φορές ξυπνούμε με βαρύ κεφάλι ή βγαίνουμε έξω και νιώθουμε λίγο τα μάτια μας να μας ενοχλούν. Αντιλαμβανόμαστε. Έχει μυρωδιά, διάφορα. Αυτό εδώ είναι οπωσδήποτε θέμα καιρικών συνθήκων, αλλά σίγουρα έχει και επιπτώσεις από ό,τι συμβαίνει και στα γύρω κράτη μας, έτσι. Δεν πάει να πει ότι εμείς ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε, αλλά τα τριγύρω κράτη δεν νομίζω να το κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, έτσι ώστε να κρατήσουμε χαμηλά τους ρήπους. Τι κινήσεις μπορείτε να μας πείτε ότι γίνονται, τι πράξεις γίνονται έτσι ώστε να μετριαστεί αυτό, για να εξαλειφθεί, δεν το συζητάμε, να μετριαστεί όλο αυτό που βιώνουμε εμείς εδώ, χωρίς να φταίμε και τόσο.
1: Ουσιαστικά, εμείς ακολουθούμε τις οδηγίες που έχει βάλει η Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει πλέον αυστηρότερα πρότυπα για την ποιότητα του αέρα, γιατί αυτά που ήδη είχαμε, είδαμε ότι δεν αρκούνε. Τα οποία όμως θα ξεκινήσουν σε εφαρμογή από 1 Ιανουαρίου του 2030.
0: Γεροί να είμαστε,
1: ευρώ το Θεός. Θα μειώσουν όλα τα ετήσια όρια για όλους τους αιωρούμενους ρήπους, για το όζον, για το διοξείδιο του αζότου. Και η κατεύθυνση είναι να υπάρξει μεγαλύτερη προστασία στη δημόσια υγεία, σε σύγκληση πάντα με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οπότε αυτό σημαίνει ότι η παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα και η μείωση των εκπομπών αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερη σημασία και για την Ελλάδα, καθώς θα πρέπει να ακολουθούμε αυτά τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλιώς υπάρχουν κυρώσεις.
0: Μάλιστα. Βλέπω στο... Ναι, κυρώσεις για εμάς.
1: Για εμάς, ναι, ναι.
0: Όχι για το γείτονα που εκπέμπει ό,τι εκπέμπει,
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Τι να κάνουμε. Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν και διάφορα εργαλεία που μπορούμε να καταλάβουμε από πού μας έρχεται αυτός ο αέριος ρήπος. Άμα είναι από την Ελλάδα, είναι από κάποια γειτονική χώρα. Οπότε αυτά τα εργαλεία θα πρέπει ουσιαστικά να ξεκινήσει να εφαρμόζει και η Ελλάδα. Για να δούμε ότι τα αυξημένα όρια δεν οφείλονται πάντα σε εμάς. Μπορεί να οφείλονται και σε άλλες.
0: Σωστά. Δεν είμαστε πάντα εμείς οι κακοί που δεν φροντίζουμε το περιβάλλον μας, αλλά...
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Τώρα, ακριβώς. Διάβασα πριν από 2 ημέρες, είχατε πάλι στο Atmo Hub, είχατε κάνει μία ανάρτηση που μιλάει για το ότι το σχεδόν 40% του παγκόσμιου πληθυσμού εκτέθηκε σε επιβλαβή επίπεδα όζοντος. Δεν έχουμε τελειώσει με το όζον και την τρύπα του όζοντος. Δεν έχουμε τελειώσει με αυτό.
1: Ουσιαστικά το όζον υπάρχει στην ατμόσφαιρα σε πολύ υψηλά επίπεδα και είναι και απαραίτητο, γιατί απορροφά ένα σημαντικό μέρος της υπηρεδής ακτινοβολίας. Το πρόβλημα είναι ότι το όζον κοντά στην επιφάνεια της γης, το λεγόμενο τροποσφαιρικό ή επιφανειακό, είναι ένας ρήπος ο οποίος σε υψηλές συγκεντρώσεις μπορεί να επηρεάσει την ανθρώπινη υγεία και τα οικοσυστήματα. Το όζον παράγεται ακόμα, δυστυχώς. Οπότε όταν μιλάμε για την ποιότητα του αέρα και το όζον, σκεφτόμαστε κυρίως ότι μπορεί να μας επηρεάσει το όζον κοντά στο έδαφος.
0: Μάλιστα. Σύμφωνα με την κατάταξη που είπαμε από τις 761 ευρωπαϊκές πόλεις που εξετάστηκαν, τα Ιωάννινα διαβάζω ότι βρίσκονται στην θέση 755, όπως είπατε η Αθήνα στο 750, όπως είπα η Θεσσαλονίκη στο 730 και η Λάρισα βρίσκεται στη θέση 721. Γιατί έχουμε αυτή τη διαφοροποίηση? Είναι θέμα του σημείου που βρίσκονται, είναι θέμα του μεγέθους της πόλης, είναι θέμα του τι έχει τριγύρω της αυτή η πόλη, κάθε πόλη?
1: Έχει σίγουρα, παίζει ρόλο η τοπογραφία της, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε μέρα και σε κάθε σημείο αυτών των πόλεων έχουμε την ίδια ποιότητα του αέρα. Όταν έγινε η μελέτη, βρέθηκαν σε αυτή τη θέση. Αλλά η κατάσταση όμως μεταβάλλεται σημαντικά ανάλογα με την εποχή, το καιρό, την περιοχή και τις πηγές των ρήπων. Σίγουρα όμως επηρεάζει η τοπογραφία της κάθε πόλης για να έρθουν σε αυτή την κατάταξη. Σε κάποιες περιοχές που μπορεί να επιδράσει η τοπογραφία αρνητικά, φυλακίζονται οι ρήποι μέσα στην πόλη, οπότε
0: μάλιστα
1: σίγουρα θα έχουν πιο αυξημένες συγκεντρώσεις.
0: Και γιατί στο βορρά της Ευρώπης έχουν καθαρότερο αέρα? Γιατί βλέπω ότι οι καλύτερες επιδόσεις καταγράφονται σε πόλεις της Φιλανδίας και της Σουηδίας.
1: Ίσως παίζει ρόλο ότι δεν χρησιμοποιούν τόσο πολύ το αυτοκίνητο και χρησιμοποιούν άλλους τρόπους μεταφοράς. Έχουν κάποια καλύτερα όρια στους ρήπους που εκπέμπονται από τις βιομηχανίες. Παίζουν πολλά ρόλο.
0: Μάλλον και έχουν και διαφορετική αντίληψη για τη συμμετοχή του, πόσο μπορούμε να συμμετέχουμε εμείς στην προστασία του περιβάλλοντος. Γιατί ας μην ξεχνάμε και ο αέρας περιβάλλον είναι. Είναι το βασικό μας αυτό εδώ.
1: Στην Ελλάδα υπάρχει ακόμα το περιθώριο για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του αέρα.
0: Ναι.
1: Σίγουρα και πρέπει, γιατί αφού βρισκόμαστε σε πολύ χαμηλή κατάταξη, έχουμε ακόμα πολύ μεγάλο περιθώριο για να βελτιωθούμε.
0: Και πάρα πολύ μεγάλο. Στις 761 έχουμε. Εντάξει, τι να πω. Αισιοδοξούμε δηλαδή.
1: Αισιοδοξούμε, σίγουρα. Πρέπει να αισιοδοξούμε.
0: Ωραία. Θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε εσείς με την ευκαιρία που σας έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, στην επικοινωνία μας?
1: Όχι, θα έλεγα ότι σίγουρα πρέπει να είναι πολύ σημαντικό να ενημερωνόμαστε και να βλέπουμε τις προγνώσεις καθημερινά για τους αέριους ρήπους, για να γνωρίζουμε πιο πολύ εμείς ως πολίτες, αν έχουμε κάποιο αυξημένο επεισόδιο ρήπανσης, να ξέρουμε πώς να δράσουμε, πώς να προφυλάξουμε τον εαυτό μας.
0: Ωραία. Και επειδή,
1: λοιπόν
0: είπαμε ότι έχουμε μέλλον και πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες, και εμείς υποσχόμαστε ότι θα είμαστε σε τακτική επικοινωνία μαζί σας για να μας λέτε όλα τα νεότερα και να μας θυμίζετε όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε για να μπορούμε να συμβάλλουμε ο κάθε ένας και η κάθε μία στη διατήρηση ή στην ανατροπή αυτής της κατάστασης, να πάμε δηλαδή σε ακόμα πιο καθαρότερο αέρα μέσα στις πόλεις και γενικότερα στη χώρα μας.
1: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Να είστε καλά και τα ξαναλέμε. Να πάνε καλά όλες οι προσπάθειές σας.
1: Καλημέρα.
0: AtmoHub. Ναι. Η Δόκτωρ Άννα Καμπούρη, μεταδιδακτορική ερευνήτρια της ομάδας NOAA React, που μας μίλησε για την ποιότητα του αέρα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι πλέον αντιληπτό από την κάθε μία και τον κάθε ένα ότι είναι και στο χέρι μας να προχωρήσουμε όσο γίνεται να βελτιώσουμε την ποιότητα του αέρα, κάτι το οποίο το κυνηγάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αν θυμηθούμε δηλαδή ότι έφυγε ο μόλυβδος από τα αυτοκίνητα εκεί στο 1990, αλλά πάλι δεν καθάρισε όσο θέλουμε η ατμόσφαιρα. Τώρα έχουμε τα ηλεκτρικά, τα αυτοκίνητα, πάλι για να καθαρίσουμε την ατμόσφαιρα, αλλά δεν ξέρω τι να πω. Καλά τα είπαμε. Προσπαθούμε.

0: 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων. 30 χρόνια μικρή πατρίδα. Μια συναυλία γιορτή με τον Γιώργο Ανδρέου και τον Παρασκευά Καρασούλο. Ερμηνεύουν Μάριος Φραγκούλης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Παντελής Θεοχαρίδης, Κορίνα Λεγάκη, Απόστολος Κίτσος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Διεύθυνση Τάσος Σημεωνίδης. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Προπόληση More.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
2: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
3: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
4: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής γίνονται καλύτερα. 8 με 10 το πρωί μπείτε σε ρυθμό Σουκού. Εκπομπή θετικής σκέψης και καλής διάθεσης.
5: Λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς, μην ανησυχείτε. Λίγο τα μηχανήματα μας παιδεύουνε. Καμιά φορά, τι να κάνουμε. Α, να, εντάξει, καλά είμαστε. 9 και 34, πρωινό 3 Οκτωβρίου, Σάββατο, σε ρυθμό Σουκού. Τη Δευτέρα είναι η Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Γίνονται στο κάτω-κάτω πολλές εκπομπές. Λέγονται πολλά όσον αφορά την εκπαιδευτική κοινότητα. Και βέβαια, χωρίς να το θέλουμε, πρόσφατα είχαμε πάλι θέμα με εκπαιδευτικό. Αυτό που συνέβη εκεί σε ένα που ήταν στο Μενίδη, που ήταν στα Λιώσια, ήταν όπου ήταν. Το θέμα είναι ότι ήταν ένα από αυτά τα οποία δημοσιοποιήθηκαν. Είναι πάρα πολλά που συμβαίνουν στην εκπαιδευτική κοινότητα και μάλιστα στο πεδίο της εκπαίδευσης μέσα στα σχολεία, τα οποία δεν τα γνωρίζουμε, αλλά το πιο πιθανό είναι να τα έχουμε βιώσει όσοι έχουμε παιδιά, όσοι περάσαμε από σχολεία, ιδιαίτερα στα χρόνια τα δικά μας. Προέρχομαι από μητέρα εκπαιδευτικό. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι είναι ένα λειτουργήμα. Το έχεις ή δεν το έχεις. Μπορεί να έχεις εκπαιδευτεί, μπορεί να έχεις περάσει όλες σχολές, να έχεις κάνει διδακτορικά, μεταδιδακτορικά, να έχεις κάνει μεταπτυχιακά, τα πάντα όλα. Εάν δεν το έχεις να είσαι εκπαιδευτικός, δεν το έχεις. Αυτά. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Από την άλλη, επίσης προσωπική εκτίμηση, το να είσαι εκπαιδευτικός το 2026 δεν είναι και ό,τι το καλύτερο. Ενώ ήταν ένα άριστο λειτουργήμα, μια άριστη εργασία, νομίζω ότι δεν είναι ό,τι το καλύτερο. Έχει αλλάξει η κοινωνία και προσπαθεί η εκπαιδευτική κοινότητα να προσαρμοστεί. Προσωπική μου εκτίμηση. Θέλω όμως όλα αυτά να προλάβουμε να τα συζητήσουμε με τον Διευθυντή της εκπαίδευσης, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, τον κύριο Ευάγγελο Κελεσίδη, τον οποίο τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε στο πρωινό του Σαββάτου. Κύριε Κελεσίδη, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα σας, κύριε Τσαρουχά, εσάς και τους ακροατές σας.
5: Είμαι σίγουρος ότι...
6: Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι ανάμεσά σας να ακουστούμε, να συζητήσουμε, να πούμε όλα τα θέματα που έχουμε να πούμε.
5: Και είναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά. Πιστέψτε με, εγώ στεναχωριέμαι, γιατί ασχέτως από τα αρχαία χρόνια ότι στον πατέρα μου οφείλω το ΖΙΝ, αλλά στο δάσκαλό μου το ΕΦΖΙΝ, σήμερα είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν όλοι αυτή την αντοχή να είναι πλέον εκπαιδευτικοί. Τι μπορεί να έχει γίνει, τι μπορεί να έχει αλλάξει?
6: Πολύ ωραία ερώτηση. Θα ξεκινήσω από αυτό που θέσατε. Τι έχει αλλάξει? θα σας επισημάνω ότι στο παγκόσμιο δίκτυο κύρους εκπαιδευτικών, που είναι μια έρευνα που γίνεται, η Ελλάδα ήταν δεύτερη παγκοσμίως το 2013 στο κύρος των εκπαιδευτικών. Mm-hmm. Μέχρι το 2018 έχασε 25 μονάδες, ήταν η μεγαλύτερη πτώση διεθνώς. Σήμερα λοιπόν έχει υποχωρήσει πάρα πολλές θέσεις, 40 θέσεις παρακάτω. Άρα λοιπόν ένα ζήτημα είναι αυτό. Το γιατί έχει γίνει αυτό τώρα θα μου πείτε, γνωρίζουμε καλά τη μεσολάβηση τη δεκαετία του 2010 με την κρίση και η μισθολογική στασιμότητα είναι ένας παράγοντας απαξίωσης, αλλά επειδή αυτό δεν είναι μόνο διαισθητικό, είναι και το λένε οι αριθμοί, το λένε οι έρευνες. Σε μια έρευνα που κάναμε πρόσφατα για το κύρος των εκπαιδευτικών, και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς το αναγνωρίζουν αυτό, γιατί κάναμε και σε γονείς και σε εκπαιδευτικούς την έρευνα και θα παρουσιαστεί αυτή η έρευνα στην εκδήλωση που θα κάνουμε την Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, για την Παγκόσμια ημέρα των εκπαιδευτικών. Θα δείξουμε πολλά πράγματα, μεταξύ αυτών και αυτή την έρευνα. Άρα λοιπόν κρατάμε ένα. Είναι η απαξίωση αυτή του εκπαιδευτικού. Και αν θυμόμαστε καλύτερα, πριν από το 2010, τα πράγματα και στην κοινωνία, δηλαδή οι συμπεριφορές των παιδιών, δεν ήταν χειρότερες από ό,τι είναι σήμερα.
5: Ακριβώς.
6: Άρα λοιπόν συνδέονται αυτά.
5: Συνδέονται, αλλά νομίζω ότι εσείς οι εκπαιδευτικοί είστε εκπαιδευμένοι για να προσαρμόζεστε σε ό,τι συμβαίνει.
6: Ναι, σωστά, έτσι.
5: Αλλά νομίζω ότι δεν ανταποκρίνονται όλοι σε αυτό το λειτουργήμά τους. Δηλαδή σίγουρα το δίκαιο είναι κάπου στη μέση, γιατί πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις το δίκαιο είναι κάπου στη μέση. Αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί πολλά δύσκολα, τα οποία είναι κοινωνικά φαινόμενα, έρχονται από έξω, από την κοινωνία, μέσα στην κοινωνία του σχολείου. Αυτό έχω αντιληφθεί εγώ. Και δεν είναι όλοι ούτε διαθέσιμοι, ούτε ικανοί να διαχειριστούν όλο αυτό εδώ. Και είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
6: Κοιτάξτε, ποτέ δεν θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με απόλυτους αριθμούς, είτε είναι όλοι έτσι ή όλοι ή κανένας. Αυτό είναι απόλυτο. Προφανώς υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις, οι οποίες βέβαια παίρνουν και τη διάσταση αυτήν που αναφέρατε. Mm-hmm. Όπως είδαμε αυτό το περιστατικό στα Νέα Λιώσια. Παρ' όλα αυτά, αυτό που έχουμε να πούμε ότι κάθε μέρα εμείς στη διεύθυνσή μας έχουμε 37.500 μαθητές. Κάθε μέρα λοιπόν οι περίπου 5.000 εκπαιδευτικοί έρχονται σε επαφή μαζί τους, διδάσκουν, διαπαιδαγωγούν και αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους. Μεμονωμένα περιστατικά μπορεί να συμβαίνουν, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι κάθε μέρα διαχειρίζονται με επάρκεια και με πολύ αποτελεσματικότητα πάρα πολλά τέτοια περιστατικά. Αυτά τα οποία δεν παίρνουν το φως της δημοσιότητας.
5: Σωστά.
6: Που θα μπορούσαν να πάρουν.
5: Σωστά.
6: Και αυτός είναι ο σκοπός που θέλουμε να κάνουμε αυτή την εκδήλωση, για να αναβαθμίσουμε το κύρος των εκπαιδευτικών, να το βάλουμε στη σωστή τους διάσταση.
5: Δηλαδή, πώς αποτιμούν σήμερα οι γονείς το έργο των εκπαιδευτικών? Εμπιστεύονται όπως παλαιότερα? Τους αναγνωρίζουν τις δυσκολίες που μπορεί να... Δηλαδή, όπως εγώ δημόσια δηλώνω ότι αναγνωρίζω τη δυσκολία που έχει ένας εκπαιδευτικός πλέον. Πέρασα κι εγώ κάποια στιγμή από την εκπαίδευση, σε μικρότερο βαθμό βέβαια, αλλά διεπίστωσα ότι είναι κάτι το πολύ δύσκολο.
6: Ναι.
5: Υπάρχει λοιπόν αυτή η εμπιστοσύνη και η αναγνώριση.
6: Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι υπάρχει, όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε υπέρτατο βαθμό.
5: Α.
6: Είναι πολύ θετικό αυτό και δεν αναδεικνύεται. Θέλω, επειδή να το πω έτσι, υπάρχουν κάποιοι που έχουν αγωνίες, άγχους και τα λοιπά. Η σχέση προφανώς, όπως κάθε σχέση στην εποχή μας, είναι πιο απαιτητική. Η σχέση σχολή-οικογένειας εννοώ, είναι πιο απαιτητική.
5: Ναι,
6: αλλά δεν έχει χαθεί η εμπιστοσύνη.
5: Ωραία.
6: Έχουμε δημιουργήσει ένα αποθετήριο θετικών εμπειριών, όπου εκεί οι γονείς καταγράφουν τις εμπειρίες τους, τις αφηγήσεις τους. Σας διαβεβαιώνω λοιπόν ότι αυτό που περιγράφουν οι γονείς, βλέπουν τον εκπαιδευτικό και τον περιγράφουν ως ένα συναισθηματικό καταφύγιο του παιδιού τους, ως το δεύτερο γονέα των περιγράφων, το χρησιμοποιούν αυτή τη φράση.
5: Ιδιαίτερα ενδιαφέρον αυτό που λέτε και ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Ναι, δηλαδή το ακούω και μπράβο, τι να πω. Ναι. Δεν περίμενα δηλαδή να το ακούσω, γιατί ξέρω ότι λόγω της αυξημένης γονεϊκής προστασίας πλέον, υπάρχουν και θέματα, μην το ακουμπήσουμε το παιδί, μην του πούμε καμιά κουβέντα παραπάνω. Αυτό που είδαμε στο κάτω-κάτω, αυτό που δημοσιοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, μην πεις και κάτι παραπάνω και αμέσως ξεσηκώνεται το σύμπαν.
6: Συμφωνώ, εδώ να πούμε πάλι, θα το πω έτσι με ξεσηκώνεται. Εμείς έχουμε περίπου 60.000 γονείς. Προφανώς υπάρχουν κάποιοι γονείς οι οποίοι νιώθουν υπερβολικό άγχος για το παιδί τους, έχουν επενδύσει υπερβολικά συναισθηματικά σε αυτό το ότι πρέπει να αναπτυχθεί ολοκληρωμένα, και εμείς το ίδιο θέλουμε. Πιστέψτε μου, κάθε εκπαιδευτικός που σηκώνεται το πρωί και πηγαίνει στο σχολείο, ένα μόνο πράγμα έχει στο μυαλό του. Το πώς θα κάνει σωστά τη δουλειά του, το πώς θα βοηθήσει τα παιδιά. Αλλά εδώ θα έρθω να πω, επειδή αναφέρατε για την προστασία και την υπερπροστασία. Το πρόβλημα δεν είναι η προστασία. Η προστασία είναι πολύ γόνιμη και πολύ απαραίτητη. Η υπερπροστασία είναι αυτό που αρχίζει να δημιουργεί πρόβλημα στο παιδί. Και δεν μιλάω για τον εκπαιδευτικό, γιατί ο εκπαιδευτικός θα το έχει κάποιες ώρες ή ένα χρόνο το παιδί, θα αλλάξει εκπαιδευτικό, θα φύγει από το σχολείο, αλλά ό,τι επενδύσουμε πάνω στο παιδί, όπως αναπτύξουμε το παιδί σε αυτά τα κρίσιμα χρόνια της παιδικής του ηλικίας, αυτά θα τα έχει μαζί του. Και φυσικά όλες οι διεθνείς έρευνες αναφέρουν ότι τα παιδιά μαθαίνουν κάνοντας λάθη και κάνοντας λάθη ξανά και ξανά. Έτσι λοιπόν, αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη και το κάνουμε εμείς στο σχολείο, είναι ότι τους στηρίζουμε τα παιδιά, αλλά τους αφήνουμε χώρο, ένα χώρο να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες, μερικές φορές να αποτύχουν κιόλας. Και αυτό θα πρέπει να έχουν υπόψη και οι γονείς. Και αναφέρει ένας Αμερικανός ψυχολόγος που με ένα πολύ σημαντικό βιβλίο για τη γενιά του άγχους, ο Τζόναθαν Χάιντ, λέει ότι υπάρχει κάτι το οποίο είναι εντελώς αντίθετο με αυτό που συμβαίνει στον ψηφιακό κόσμο. Οι γονείς αφήνουν, υπερπροστατεύουν τα παιδιά τους στον πραγματικό κόσμο και
5: τα αφήνουν ελεύθερα ή τα αφήνουν ελεύθερα στον ψηφιακό. Ναι, βέβαια, ναι. Ισχύει αυτό. Είναι δεδομένο αυτό. Το ζούμε όλοι.
6: Και γι' αυτό σήμερα καλούμε αυτό το έλλειμμα να το λύσει η πολιτεία με την απαγόρευση. Αλλά αυτό δεν είναι η σωστή πρακτική.
5: Ναι, οι απαγορεύσεις δεν φέρουν πάντα. Μας λέγανε μικρούς ότι τα όχι στη μικρή ηλικία είναι ο χαρακτήρας του παιδιού στο μέλλον. Έτσι λένε οι ψυχολόγοι.
6: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
5: Εσείς βλέπω ότι έχετε δημιουργήσει και ένα αποθετήριο θετικών εμπειριών. Τι είναι αυτό?
6: Λοιπόν, επειδή είχαμε διαπιστώσει ότι οι γονείς, όταν θέλουν να κάνουν μια αναφορά, μια καταγγελία, ένα παράπονο, βρίσκουν τους τρόπους να το κάνουν. Υπάρχει και η πλατφόρμα για την καταγραφή των περιστατικών ενδοσχολικής βίας. Υπάρχουν οι αναφορές. Και προσπαθούσαν να μας έστελναν κάποια διάσπαρτα emails, ευχαριστήρια για τους εκπαιδευτικούς, ότι ο τάδε εκπαιδευτικός, τα οποία τα παίρναμε στην διεύθυνση, αλλά ήταν, όπως σας είπα, αποσπασματικά. Δημιουργήσαμε λοιπόν ένα χώρο όπου οι γονείς μπορούν να καταγράφουν αν έχουν θετικές εμπειρίες από το σχολείο τους, από τον εκπαιδευτικό τους. Και διαπιστώσαμε ότι με την πρώτη μέρα που τους δώσαμε αυτή τη δυνατότητα, κατέγραψαν πάρα πολλές εμπειρίες. Την πρώτη μέρα 260 τέτοιες εμπειρίες, 260 αφηγήσεις, όπου εκεί αναφέρθηκαν πολύ θετικά μηνύματα. Και αυτό το κάναμε πάρα πολύ στοχευμένα, διότι έχει αναφερθεί από τις διεθνείς έρευνες ότι η αναγνώριση των εκπαιδευτικών μπορεί να λειτουργήσει καταρχάς ως εκπαιδευτικός πόρος που θα βοηθήσει να μειώσει την εξωθένωσή τους και να αυξήσει αυτό που ονομάζουμε θετική ανταπόδοση προς την κοινωνία. Δηλαδή θα πάρουν αυτή την αναγνώριση εκπαιδευτική και θα το επιστρέψουν στα παιδιά και μέσα από τα παιδιά σε όλη την κοινωνία. Αυτό λοιπόν ονομάζεται, αντί να κατηγορούμε ο ένας τον άλλον, ονομάζεται ένα θετικό σπιράλ, ένα ανωδικό σπιράλ, το οποίο επιχειρούμε να θέσουμε σε λειτουργία μέσα από αυτή την πλατφόρμα.
5: Μακάρι, μακάρι να έχει ακόμα πιο θετικά αποτελέσματα από αυτά που έχει μέχρι στιγμής. Στο κάτω-κάτω είναι αποθετήριο θετικών εμπειριών. Και εμείς εδώ ως εκπομπή λέμε ότι είμαστε μια εκπομπή καλής διάθεσης και θετικής σκέψης. Και με αυτές τις θετικές σκέψεις μακάρι να πάνε όλα μπροστά. Ακόμα και η επαγγελματική εξουθένωση και σίγουρα η αυξημένη πίεση που υπάρχει στην εκπαίδευση, στους εκπαιδευτικούς, να μην είναι ανασταλτικός παράγοντας, να βρεθεί και εκεί τρόπος να αμβλυνθεί όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Γιατί έτσι θέλω να το κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, ότι στον πατέρα μου οφείλω το ΖΙΝ, αλλά στο δάσκαλό μου το ΕΦΖΙΝ.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσαρουχά. Να υπενθυμίσω ότι τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον πύργο της παιδαγωγικής, εκεί διοργανώνουμε αυτή την εκδήλωση.
5: Πολύ καλά.
6: Των εκπαιδευτικών. Όσοι δεν μπορέσουν να παρευρεθούν, σας καλούμε και εσάς να παρευρεθείτε. Όσοι δεν μπορέσουν, θα έχουμε ζωντανή live streaming, δηλαδή.
5: Ναι, ζωντανή. Ζωντανή
6: από εκεί.
5: Σωστά, ροή.
6: Ναι. Και θα είναι πολύ. Θα παρουσιαστούν καταρχάς μια έκθεση εικαστικών για τον εκπαιδευτικό μέσα από τα μάτια των παιδιών. Η έκθεση των παιδιών θα είναι. Θα παρουσιαστούν οι έρευνες για το κύρος των εκπαιδευτικών για την επαγγελματική εξουθένωση, για το αποθετήριο αυτό που αναφέραμε τώρα, και φυσικά θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά και δύο σποτ που δημιουργήσαμε μόνοι μας με τις δικές μας δυνάμεις για την ανάγκη, για το κύρος των εκπαιδευτικών. Γιατί μην ξεχνάμε πάντοτε ότι γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί οι εκπαιδευτικοί βλέπουμε ότι νοιάζονται για τα παιδιά. Και αυτό το νιάξιμο θέλουμε να το δείξουμε. Έτσι, γιατί πίσω από κάθε λέξη που γράφτηκε από τα παιδιά, πίσω από κάθε μπορώ, πίσω από κάθε παιδί που τόλμησε να σηκώσει το χέρι του, να εκφραστεί, να δημιουργήσει, να πιστέψει στον εαυτό του, βρίσκεται ένας εκπαιδευτικός που θα το θυμούνται σε όλη τους τη ζωή.
5: Καλή επιτυχία, κύριε Κελισίδη, στην εκδήλωση. Καλό κουράγιο σε όλες και όλους τους εκπαιδευτικούς. Ξέρουμε, αναγνωρίζουμε τη δυσκολία του έργου. Θέλει λίγο παραπάνω προσπάθεια από εσάς. Έχετε την εκπαίδευση στα χέρια σας. Είστε εκπαιδευμένοι. Εκπαιδεύστε και όλους εμάς να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την παιδεία μας, την οποία την έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη.
6: Να είστε καλά.
5: Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευάγγελος Κελεσίδης, ο Διευθυντής Διεύθυνσης της Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Νομίζω τα είπαμε, θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλές ώρες, αλλά Σάββατο πρωί. Όπως και να έχει, είναι, είπαμε, τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στον πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής εκεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Με το μετρό μπορείτε να πάτε, στάση Πανεπιστήμιο. Είναι ενημερωτική εκδήλωση για όλα αυτά που αφορούν την εκπαιδευτική κοινότητα στην εποχή μας.

0: Στη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, από χθες ή και από προχθές, έχουμε ωραίες, λέει, εικόνες της Θεσσαλονίκης, γιατί έχουμε τα καράβια στη Θεσσαλονίκη, έχουμε τα αλιευτικά, τα σκάφη, όπως ήταν η παλιά η Θεσσαλονίκη, μόνο που δεν είναι για κάτι ωραίο όλο αυτό που γίνεται. Και μπορεί εμείς ως περιπατητές και ως κάτοικοι να λέμε, ω, επιτέλους η παραλία της Θεσσαλονίκης απέκτησε τα καράβια που της αρμόζουν και τη θέση κτλ. Το θέμα είναι ότι εκεί βρίσκονται οι αλλοιείς για να διαμαρτυρηθούν. Η Σοφία Ξανθοπούλου μαζί μας στο στούντιο.
1: Καλημέρα, Εμίλιε. Καλημέρα στους ακροατές και τις ακροάτριες του σταθμού μας. Λοιπόν, ναι, όπως το λες είναι. Αυτή τη φορά όμως τα αλλιευτικά σκάφη συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν για την επιδότηση για το πετρέλαιο, για μια σειρά από οικονομικά θέματα, καθώς κρούν τον κόνδυνα του κινδύνου οι αλλοιείς ότι δεν θα μπορούν από εδώ και πέρα να φέρνουν στον Έλληνα καταναλωτή φρέσκο ψάρι. Για το λόγο για τον οποίο συγκεντρώθηκαν τα αλλιευτικά σκάφη στο Θερμαϊκό Κόλπο, αλλά και γενικά σε όλα τα λιμάνια της χώρας, νομίζω είναι πανελλαδική κινητοποίηση. Έχουμε τον κύριο Δημήτρη Τσιπούρα, τον πρόεδρο του Συλλόγου Παράκτορων Αλλιεών Νέας Κρίνης Καλαμαριάς. Κύριε Τσιπούρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας και πάλι. Καλημέρα, Σοφία, καλημέρα σας. Καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, μας δίνεις εσύ το ρεπορτάζ. Χθες είχατε και μία συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά είστε στα κάγκελα εδώ και πάρα πολύ καιρό, κύριε Τσιπούρα. Έχετε προειδοποιήσει ότι το ψάρι θα αρχίσει να φθήνει από το ελληνικό τραπέζι. Έτσι είναι.
2: Έτσι είναι. Εδώ και τρεις μέρες η κινητοποίηση, συνεχίζουμε την κινητοποίηση εδώ και τρεις μέρες. Η Θειόσκαλα της Μηχανιώνας συμπαραστέκεται στον ψαρά, γιατί είμαστε συνεργάτες, είναι κλειστή. Η Θειόσκαλα της Χαλκίδας, του Πειραιά, της Καβάλας. Εδώ και τρεις μέρες δεν υπάρχει φρέσκο ψάρι και αν υπάρχουν ψάρια στην αγορά είναι ή εισαγωγής ή εκτιοτροφικά. Εμείς σήμερα δυναμώνουμε την κινητοποίηση περιμένοντας άλλα 50 αλλιευτικά τα οποία είναι στην πορεία και έρχονται από Χαλκιδική, Γρυγρή, Ανεμότρατες και Παράστια. Και σήμερα θα κάνουμε ένα συμβολικό αποκλεισμό εδώ στο λιμάνι, εδώ μπροστά στο Βέλος, και μετά θα κάνουμε κάτι πιο δυναμικό. Γιατί η κυβέρνηση ακόμα δεν μας έχει δώσει όχι σημασία, δεν έχει σηκώσει το τηλέφωνο να πει τι γίνεται, ρε παιδιά, ελάτε να μιλήσουμε. Δυστυχώς είναι σαν να μην υπάρχουμε για την ώρα.
1: Είχατε κάποιες συναντήσεις με τον κύριο Σκηνά, αν δεν κάνω λάθος. Τι αποτέλεσμα βγήκε από αυτή τη συνάντηση?
2: Μια συνάντηση την Τετάρτη με τον κύριο Σκηνά, μια αντιπροσωπή, εγώ δεν είμαι παραβρέτη. Mm-hmm. Εκεί στην Αθήνα λέει, κατανοώ τα προβλήματά σας, σας καταλαβαίνω, θα δω τι μπορώ να κάνω. Θα, ακόμα είμαστε στο θα. Κουραστήκαμε να ακούμε το θα, βαρεθήκαμε να ακούμε το θα. Δεν υπάρχει πια θα για μας, υπάρχουν λύσεις άμεσες. Εάν δεν δοθεί άμεση λύση, εμείς δεν θα θεωρούμε την κινητοποίηση και θα την κάνουμε και λίγο πιο σκληρή, να πω εισαγωγικά. Δεν θέλουμε να φέρουμε τον Έλληνα πολίτη απέναντί μας, αλλά δυστυχώς μας αναγκάζουν αυτή τη στιγμή. Mm-hmm.
1: Σας άκουσα το πρωί να λέτε ότι ακόμη και να καταλήξει η κυβέρνηση στο να δώσει μια επιδότηση για το πετρέλαιο, αυτή θα ισχύσει 2 χρόνια μετά. Άρα...
2: Φυσικά. Μα αυτό είναι το κυριότερο. Θέλω να καταλάβουν κάτι οι ακροατές. Όταν ο Έλληνας ψαράς, που ο Έλληνας ψαραζένει θα τον αγρότη, δεν παίρνει επιδοτήσει. Κάποτε μας δώσανε μια επιδότηση λόγω του Ουκρανικού πολέμου και την πήραμε μετά από 20 μήνες. Το καταλαβαίνετε. Δηλαδή δεν είπαμε τέλος του μήνα να πάρουμε την επιδότηση και να μπορέσουμε να τα βάλουμε στο κουμπαρά του σκάφου, τον οποίο πληρώνουμε και το πετρέλαιο. Εμείς αν θα κάνουμε τώρα να κάνουμε τα χαρτιά μας, θα εγκριθούν σε 5 μήνες και μπορεί να περάσουν άλλοι 10-15 μήνες για να πάρουμε τα χρήματα. Έτσι λειτουργεί η Ελλάδα στο 2026, έτσι λειτουργούν, το καταλαβαίνετε. Και ποια επιδότηση? Την επιδότηση που λέει ο κύριος Σκηνάς, 12 με 16 λεπτά. Όταν σήμερα που μιλάμε, 3 Οκτωβρίου, στην Ιταλία παίρνουν οι ψαράδες 67 λεπτά το λίτρο επιδότηση. Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Κύπρο παίρνει 58. Εμείς ζητάμε 50-55 λεπτά επιδότηση. Για το μαύρο, το ντίζελ, το ναυτικό πετρέλαιο που παίρνουν τα βαπόρια, έτσι. Όταν πέρσι το παίρναμε 0,50-0,60. Και τώρα έχει πάει 1,42. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι όταν το μαύρο το ντίζελ φτάσει στο 0,60, δεν είναι η αλληλεία βιώσιμη. Για τι πράγμα πια μιλάμε? Εμείς έχουμε καταστραφεί. Χρεοκοπήσαμε εμείς, τελειώσαμε. Δεν λένε να το καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν λένε. Τα μεγάλα τα σκάφη μηχανότρατα που έβγαινε 1 Οκτωβρίου στη δουλειά είναι σταματημένα. Μιλάμε σε σκάφη που στοιχίζουν χιλιάδες ευρώ, έτσι. Είναι σταματημένα γιατί αυτά τα σκάφη θέλουν ημερησίες 1500 ευρώ πετρέλαιο. Δηλαδή, πόσα νομίζετε ότι θα γυράνε όταν θα κάνει γύρω μια μέρα 2000 ευρώ, ένα τέτοιο σκάφος, θα κάνει γύρω 2000 ευρώ. Αν δίνει τα 1500 στα κάψιμα, τι θα μείνει, τι θα πληρώσει. Mm-hmm. Μπαίνει μέσα και γι' αυτό οι άνθρωποι δεν πήγαν στη δουλειά. Δεν βγήκαν και δεν θα βγούνε. Τι να πούμε, δεν ξέρω. Εγώ πια, εγώ Σοφία μου, συγγνώμη για τον ελληνικό, σε τρία χρόνια, σηκώνω πια τα χέρια ψηλά.
1: Άρα
2: συγγνώμη
1: εδώ...
2: για την έκφραση, η αναισθησία της κυβερνήσεως δεν έχει όρια. Δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα τρεις μέρες. Παίρνουμε τηλέφωνα και δεν τα σηκώνουν.
1: Ούτε γραμματείς, δεν τα σηκώνουν τα τηλέφωνα.
2: Τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Δηλαδή να κάνω εγώ, δεν θέλω να κάνω, γιατί τι να πω, ήρθε ο κύριος Τσίπρας εχθές, είναι προς τιμήν του. Ήρθε και έκατσε μια μισή ώρα με το ρολόι και μας μιλούσε και του μιλούσαμε. Μας είπε, κάναμε και εμείς λάθη πολλά σαν κυβέρνηση, είμαστε κατά. Σήμερα θα έρθει ο κύριος Ανδρουλάκης. Δηλαδή έρχονται όλοι οι άλλοι. Ο κύριος Πρωθυπουργός είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν κατεβαίνει να μιλήσουμε μια ώρα. Φιλικά, να ακούσει τα προβλήματά μας. Και εμείς πολίτες της Ελλάδος είμαστε, έτσι. Μας αντιμετωπίζει, δεν ξέρω τι, σαν πέμπτης κατηγορίας πολίτες. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ.
1: Εδώ μιλάμε τώρα ότι δημιουργείται ένα μείζον κοινωνικό θέμα. Άρα μιλάμε και για μια διατροφική εξέλιξη αρνητική. Γιατί το ψάρι είναι βασικό συστατικό της διατροφής μας. Άρα, κύριε Τσιπούρα, είναι αλυσιδωτές οι συνέπειες.
2: Μα όχι μόνο το ψάρι. Καταρχήν, τώρα το κράτος, εδώ και τρεις μέρες, δεν εισπράττει ΦΠΑ από τις ΦΠΑΣΚΑΛΕΣ. Από το εμπόριο, το καταλαβαίνετε. Δεν εισπράττει τίποτα. Το έχουν καταλάβει αυτοί οι κύριοι και τι γίνεται. Ότι σήμερα, Σάββατο, 3 του μηνός, δεν υπάρχει εδώ στο καμπάνι, στα χειοπολία δεν υπάρχει φρέσκο ψάρι, δεν υπάρχει γάβρο, δεν υπάρχει σαρδέλα, δεν υπάρχει το γοφάρι, δεν υπάρχει το μπαρμπούνι το φρέσκο. Δεν το έχουν καταλάβει.
1: Όταν λέτε σκληρότερες κινητοποιήσεις, τι εννοείτε, κύριε Τσιπούρα, για να κλείσουμε την συζήτησή μας?
2: Μπορεί να κλείσουμε και. Αν θα κλείσουμε το εμπορικό το λιμάνι που μπαίνουν, θα πάμε και πρόστιμα. Αλλά εγώ τι να πάω, και πρόστιμα. Εγώ με έτσι κι αλλιώς είμαστε καταδικασμένοι. Θα σκληρύνουμε πολύ τις κινητοποιήσεις, πάντως, να το ξέρουν. Κοιμόμαστε μέσα στα καΐκια στην παραλία, κοιμόμαστε μέσα στα καΐκια και η στάση μας θα γίνει πιο σκληρή.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Αυτά, Εμίλια, από το ρεπορτάζ της ημέρας. Είναι η μέρα των ψαράδων σήμερα.
0: Αν και ξέρεις, εδώ είπαμε έχουμε θετική σκέψη και καλή διάθεση ως εκπομπή.
1: Εντάξει, έπρεπε να σας...
0: Δεν γίνεται να είμαστε και εκτός κοινωνίας τώρα.
1: Έτσι, δεν γίνεται.
0: Okay. Και ιδιαίτερα όταν έχουμε τέτοια κινητοποίηση και βλέπουμε και αυτό το διαχωρισμό με τους αγρότες επιδοτούμενους και στους δρόμους και με τα καΐκια μη επιδοτούμενα στις θάλασσες. Και... Εντάξει, δεν είναι τίποτα, δεν είναι ευχάριστο. Υπάρχει μια αναταραχή. Δεν είναι ότι δεν θα φάμε το ψάρι μας. Εντάξει, άμα δεν φάμε ένα γάβρο το Σάββατο που συνήθως.
1: Εντάξει, αλλά εδώ μιλάμε ότι η κατάσταση δυσκολεύει. Και εντάξει, δεν λέμε τώρα για άλλα. Βλέπεις ότι και ως επάγγελμα θα υπάρξει πρόβλημα ο κλάδος των ψαράδων, αλλά και στο κομμάτι της διατροφικής αλυσίδας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Καλέ αλίμονο, τι λέτε τώρα. Μάλιστα. Ναι, και όμως συμβαίνουν. Αυτά όλα. Λίγα ή πολλά. Ολοκληρώσαμε. Σε ρυθμό σουκού, Σάββατο και Κυριακή, 8 με 10 το πρωί, Εμίλιος Τσαρουχάς κοντά σας. Αύριο το πρωί, εδώ, γέροι να είμαστε μαζί. Πρώτες γουλιές καφέ, πρώτα ακούσματα της ημέρας, από τις 8 έως τις 10. Να είστε καλά, να προσέχετε γενικότερα. Και να φροντίζετε να ζείτε όσο το δυνατόν περισσότερες καλές στιγμές. Ευχές δίνουμε. Θετική σκέψη, καλή διάθεση. Γεια σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Σε πανελλαδική κινητοποίηση προχωρούν σήμερα οι αλλοίοι που διαμαρτύρονται για την αύξηση της τιμής του πετρελαίου. Ανάλογη κινητοποίηση γίνεται αυτή την ώρα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος παράκτιων αλλοίων Νέας Κρίνης Καλαμαριάς Δημήτρης Τσιπούρας, με αυτές τις συνθήκες το φρέσκο ψάρι δεν θα μπαίνει στο τραπέζι. Μήνυμα στήριξη των ανθρώπων της παραγωγής έστειλε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη. Μια χώρα που δεν παράγει δεν έχει ελπίδα. Πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, δήλωσε μετά τη συνάντηση που είχε χθες με ψαράδες που διαδηλώνουν με τα λευτικά του στην παλιά παραλία, στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, θα πραγματοποιήσει σειρά επαφών στη Θεσσαλονίκη. Στη μία το μεσημέρι, στη λεωφόρο Νίκη στην παραλία, στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους, θα έχει συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους του αλλιευτικού κλάδου. Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από διαφορετικούς κλάδους της επαγγελματικής αλλοίας, μεταξύ άλλων από το Συνεταιρισμό Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας, την Πανελλήνια Ένωση Πλειοκτητών Μέσης Αλλοίας, την Πανελλήνια Ένωση Αλλοιών Γρηγρή, καθώς και την Πανελλήνια Ένωση Πλειοκτητών Παράκτειας Αλλοίας και Αλλιευτικού Τουρισμού. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν τα προβλήματα και οι προκλήσεις του επαγγελματικού αλλιευτικού κλάδου σε μια περίοδο κατά την οποία οι αλλοίοι προχωρούν σε κινητοποιήσεις. Νέο κύμα ανατιμήσεων έως 7% προαναγγέλουν οι βιομηχανίες στα γαλακτοκομικά προϊόντα, με τη φέτα, το ψωμί του τόστ και τα δημητριακά να παίρνουν την ανηφόρα λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Στις 10.30 θα πραγματοποιηθεί η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ, η τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Πρόκειται για 48 κοιμήλια ανεκτήμητης αξίας που είχαν μεταφερθεί στη Σόφια το 1917 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Με πολύ αιχμηρό τρόπο σχολιάζει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών τις δικαστικές εξελίξεις και την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου, Κώστα Αγοραστού και τριών ακόμα ατόμων στο ειδικό δικαστήριο. Οι συγγενείς επισημαίνουν ότι το βούλευμα αποκαλύπτει πως η αλλίωση στο χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας έγινε με δόλο για να πλοκαριστεί η έρευνα και να προστατευτούν οι υπαίτιοι. Καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί και στις δύο κατευθύνσεις της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων σήμερα από τις 11.30 το βράδυ έως τις 5.30 τα ξημερώματα της Κυριακής για την εκτέλεση εργασιών. Αγωγή κατά της Pfizer και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Albert Bourla κατέθεσε ο Γενικός Εισαγγελέας της Φλόριντα, James Uthmeyer, κατηγορώντας τη φαρμακοβιομηχανία ότι παραπλάνησε το κοινό σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου της κατά του κορονοϊού. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 11.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
4: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM100.

0: καλύτερο παιχνίδι.
1: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Δέθιελ Expo.
0: Εισιτήρια more.com.
2: Πληροφορίες kidot.gr.
0: Θα είσαι και εσύ εκεί.
3: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.
4: Η ευχή και η προσευχή μου.

0: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
1: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

Μετράω από μέσα μου και ακούω στα αυτιά μου τη φωνή. Στα δάχτυλα έχω χάσει το λογαριασμό. Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού. Τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου,

όλα σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά? Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά?

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. 48 ιερά κοιμήλια επιστρέφουν στην Ελλάδα έναν αιώνα και πλέον μετά την αφαίρεσή τους από μονές του Παγκαίου από τη Βουλγαρία. Σήμερα, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, θα υπογραφούν τα πρωτόκολλα για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Στην τελετή θα παρευρεθούν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Βούλγαρος ομόλογός του Ρούμεν Ράντεφ. Στην ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε το μήνυμα πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να σταματήσει τον αγώνα για τον επαναπατρισμό των κλειπτών και δεν θα δεχτεί σε καμία περίπτωση σενάρια δανεισμού των κλειπτών που θέτουν ζήτημα ιδιοκτησίας του μνημείου. Παραμένουν στην κλινική Ευαγγελισμός οι 45 ασθενείς την ώρα που αναζητείται λύση για τη μεταφορά τους και κυρίως για τη διασφάλιση της συνέχισης της φροντίδας τους. Η υπόθεση φέρνει παράλληλα στο προσκήνιο τα διαχρονικά κενά στην ογκολογική περίθαλψη αλλά και την ανάγκη για οργανωμένες δομές παρηγορητικής φροντίδας για ασθενείς τελικού σταδίου. Διευρύνεται το MedWatch, στο μικροσκόπιο μπαίνουν οδοντίατροι, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγοι. Το MedWatch αναμένεται να επεκταθεί και στο χώρο των ψυχολόγων. Σε επαναλλακτική κινητοποίηση προχωρούν σήμερα οι αλληλείς που διαμαρτύρονται για την αύξηση της τιμής του πετρελαίου. Ανάλογη κινητοποίηση γίνεται αυτή την ώρα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος παράκτηνου ελαίου Νέας Κρίνης Καλαμαριάς Δημήτρης Τσιπούρας, με αυτές τις συνθήκες το φρέσκο ψάρι δεν θα μπαίνει στο τραπέζι. Με πολύ αιχμηρό τρόπο σχολιάζει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών τις δικαστικές εξελίξεις και την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου, του Κώστα Γοραστού και τριών ακόμα ατόμων στο ειδικό δικαστήριο. Οι συγγενείς επισημαίνουν ότι το βούλευμα αποκαλύπτει πως η αλλίωση στο χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας έγινε με δόλο για να μπλοκαριστεί η έρευνα και να προστατευτούν οι υπαίτιοι. Την αντίδραση του κορυφαίου Έλληνα μουσικοσυνθέτη Σταύρου Ξαρχάκου προκάλεσε η χρήση μουσικής του σε πολιτικό σποτ, καθώς όπως ξεκαθαρίζει ο ίδιος, δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την αξιοποίηση έργου του από πολιτικό κόμμα. Σε ανάρτησή του, ο συνθέτης επισημαίνει ότι έχει δεχθεί κατά καιρού σχετικά αιτήματα, χωρίς όμως να έχει παραχωρήσει ποτέ την άδεια. Νέο συναγερμό σήμανε στη Λιθουανία έπειτα από εντοπισμό ντρόουν στον εναέριο χώρο της χώρας με αποτέλεσμα να κλείσει το αεροδρόμιο του Βίλνιου. Σηκώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 12.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.

0: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
1: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και για απόψε και για όλα αυτά τα χρόνια.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Μήνυμα στη Βρετανία για την επιστροφή των κλειπτών του Παρθενώνα έστειλε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη κατά την υπογραφή της Ιστορικής Συμφωνίας για την Ανταλλαγή Κοιμηλίων Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ο Πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα ότι οι διευθετήσεις που θα αποδέχονται τις δηλώσεις ξένης κυριαρχίας στα κλειπτά δεν θα γίνουν δεκτές. Παραμένουν στην κλινική Ευαγγελισμός οι 45 ασθενείς, την ώρα που αναζητείται λύση για τη μεταφορά τους και κυρίως για τη διασφάλιση της συνέχισης της φροντίδας τους. Η υπόθεση φέρνει παράλληλα στο προσκήνιο τα διαχρονικά κενά στην ογκολογική περίθαλψη, αλλά και την ανάγκη για οργανωμένες δομές παρηγορητικής φροντίδας για ασθενείς τελικού σταδίου. Διευρύνεται το MedWatch. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν οδοντίατροι, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγοι. Το MedWatch αναμένεται να επεκταθεί και στον χώρο των ψυχολόγων. Αντιφατικές μεταξύ τους όσον αφορά τις κρίσιμες λεπτομέρειες που μπορούν να οδηγήσουν στην απόδοση ποινικών ευθυνών, φέρονται να ήταν η απολογία των δύο γιατρών της οδού Καρνεάδου, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Εμείς κάναμε τα βήματα που έπρεπε και μέσα στο νοσοκομείο να ήμασταν, τα ίδια ακριβώς τα κάναμε και στον ίδιο χρόνο, είπε η 56χρονη Ιωάννα Γάκα στην απολογία της. Σε πανελλαδική κινητοποίηση προχωρούν σήμερα οι αλληλείς που διαμαρτύρονται για την αύξηση της τιμής του πετρελαίου. Ανάλογη κινητοποίηση γίνεται αυτήν την ώρα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Όπως δήλωσε στον FM 100 ο πρόεδρος των παράκτων αλληλείων Νέας Κρίνης Καλαμαριάς Δημήτρης Τσιπούρας, με αυτές τις συνθήκες το φρέσκο ψάρι δεν θα μπαίνει στο τραπέζι. Μήνυμα στήριξης των ανθρώπων της παραγωγής έστειλε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη. Μια χώρα που δεν παράγει δεν έχει ελπίδα. Πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, δήλωσε μετά τη συζήτηση που είχε χθες με τους ψαράδες. Στη μία το μεσημέρι σήμερα, ο πρόεδρος του Πασόκ Ινάλ Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με τους παράκτιους αλληλείς που διαδηλώνουν με τα λευτικά τους στην παλιά παραλία. Με αιχμηρό τρόπο σχολιάζει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών τις δικαστικές εξελίξεις και την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου, του Κώστα Αγοραστού και τριών ακόμα ατόμων στο ειδικό δικαστήριο. Οι συγγενείς επισημαίνουν ότι το βούλευμα αποκαλύπτει πως η αλλίωση στον χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας έγινε με δόλο για να μπλοκαριστεί η έρευνα και να προστατευτούν οι υπαίτιοι. Αγωγή κατά της Pfizer και του Διευθύνοντα Συμβούλου της, Albert Bourla, κατέθεσε ο Γενικός Εισαγγελέας της Φλόριντα, James Ουρθμάιερ, κατηγορώντας τη φαρμακοβιομηχανία ότι παραπλάνησε το κοινό σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου της κατά του κορονοϊού. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στη μία.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
4: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.
5: 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων. 30 χρόνια μικρή πατρίδα. Μια συναυλία γιορτή με τον Γιώργο Ανδρέου και τον Παρασκευά Καρασούλο. Ερμηνεύουν Μάριος Φραγκούλης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Παντελής Θεοχαρίδης, Κορίνα Λεγάκη, Απόστολος Κίτσος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Διεύθυνση Τάσος Σημεωνίδης. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Προπόληση More.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
2: αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά.

0: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
1: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

εξετάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από την πουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα, μα

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

Ο καφέ σου έχει κρυώσει και το ράδιο κλειστό.

0: Γιώργος Καραγιαννίδης στον ήχο που ακούτε εσείς. Τζίμι Χέντριξ θεολόγος στον ήχο που ακούμε εμείς. Περικλής Μαθιέλης στα φώτα.
1: Βασίλης Πυρόπουλος στην ελληνική κιθάρα. Νίκος Γιαννάτος στον μπάσο. Γιώργος Γιαννόπουλος στα τύμπανα. Δημήτρης Χαναλόπουλος στην ελληνική κιθάρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτό το βράδυ. Ευχαριστούμε τον Σπύρο Παπαναστασίου, τον Θάνο τον Πανούση και όλα τα παιδιά για την βοήθεια που μας δώσαν. Να είστε καλά, να προσέχετε, να μην μασάτε.

0: Ευχαριστούμε.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μήνυμα στην Βρετανία για την επιστροφή των κλειπτών του Παρθενώνα έστειλε σήμερα ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη κατά την υπογραφή της ιστορικής συμφωνίας για την ανταλλαγή κοιμηλίων Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα ότι οι διευθετήσεις που θα αποδέχονται τις δηλώσεις ξένης κυριαρχίας στα κλειπτά δεν θα γίνουν δεκτές, όπως δεν θα γίνει δεκτός και ο δανεισμός. Λίγο μετά την τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση με τους παίκτες της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Συνομίλησε με τους παίκτες της Εθνικής στο ξενοδοχείο που διαμένουν μία μέρα πριν το μάτς με τη Γερμανία για το Nations League. Παραμένουν στην κλινική Ευαγγελισμός οι 45 ασθενείς την ώρα που αναζητείται λύση για τη μεταφορά τους και κυρίως για τη διασφάλιση της συνέχισης της φροντίδας τους. Η υπόθεση φέρνει παράλληλα στο προσκήνιο τα διαχρονικά κενά στην ογκολογική περίθαλψη αλλά και την ανάγκη για οργανωμένες δομές παρηγορητικής φροντίδας για ασθενείς τελικού σταδίου. Διευρύνεται το MedWatch. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν οδοντίατροι, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγοι. Το MedWatch αναμένεται να επεκταθεί και στο χώρο των ψυχολόγων. Αντιφατικές μεταξύ τους όσον αφορά τις κρίσιμες λεπτομέρειες που μπορούν να οδηγήσουν στην απόδοση ποινικών ευθυνών, φέρονται να ήταν οι απολογίες των δύο γιατρών της Οδού Καρνεάδου, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Εμείς κάναμε τα βήματα που έπρεπε και μέσα στο νοσοκομείο να ήμασταν, τα ίδια ακριβώς τα κάναμε και στον ίδιο χρόνο, είπε η 56χρονη Ιωάννα Γάκα στην απολογία της. Σε επαναληπτική κινητοποίηση προχώρησαν σήμερα οι αλληλείς που διαμαρτύρονται για την αύξηση της τιμής του πετρελαίου. Ανάλογη κινητοποίηση γίνεται στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπως δήλωσε ο πρόεδρος παράκτιων αλληλείων Νέας Κρίνης Καλαμαριάς Δημήτρης Τσιπούρας. Με αυτές τις συνθήκες το φρέσκο ψάρι δεν θα μπαίνει στο τραπέζι. Μήνυμα στήριξης των ανθρώπων της παραγωγής έστειλε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη. Μια χώρα που δεν παράγει δεν έχει ελπίδα. Πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, δήλωσε μετά τη συζήτηση που είχε χθες με τους ψαράδες. Αυτή την ώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης συναντάται με τους παράκτιους αλλής που διατηλώνουν με τα λευτικά τους στην παλιά παραλία. Με πολύ αιχμηρό τρόπο σχολιάζει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών τις δικαστικές εξελίξεις και την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου, του Κώστα Αγοραστού και τριών ακόμα ατόμων στο ειδικό δικαστήριο. Οι συγγενείς επισημαίνουν ότι το βούλευμα αποκαλύπτει πως η αλλίωση στο χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας έγινε με δόλο για να μπλοκαριστεί η έρευνα και να προστατευτούν οι υπαίτιοι. Τις επανειλημμένες δημόσιες επιθέσεις κατά των δημοτικών μέσων ενημέρωσης, TV 100 και FM 100 και των εργαζομένων σε αυτά καταδικάζουν οι ΕΣΥΕΜΘ και οι ΕΠΙΕΜΘ. Οι δύο ενώσεις κάνουν λόγο για στοχοποίηση αλλά και για ανακριβείς αναφορές περί κατασπάλησης δημοτικού χρήματος. Επισημαίνουν μάλιστα ότι η χρηματοδότηση των δημοτικών μέσων έχει μειωθεί κατά περίπου 70% από το 2011 και παραμένει καθυλωμένη παρά την αύξηση του λειτουργικού κόστους. Αγωγή κατά της Pfizer και του Διευθύνοντος Συμβούλου της, Αλμπέρτ Μπουρλά, κατέθεσε ο Γενικός Εισαγγελέας της Φλόριντα, James Uthmeyer, κατηγορώντας τη φαρμακοβιομηχανία ότι παραπλάνησε το κοινό σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου της κατά του κορονοϊού. Νέες κινητοποιήσεις στα Λύκεια έγιναν χθες στη Γαλλία, όπου η ένταση παραμένει οξυμένη, με περισσότερες από 1.700 συλλήψεις να πραγματοποιούνται. Το κίνημα που ξέσπασε στις 17 Σεπτεμβρίου από την περιοχή του Παρισιού ως διαμαρτυρία για τις άσχημες συνθήκες στα σχολεία και την υποχρεωματοδότηση της παιδείας, σταδιακά επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 2.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
4: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
5: The Kidot Festival!
3: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
5: Και άπειρο παιχνίδι!
4: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathkill Expo.
5: Εισιτήρια more.com.
3: Πληροφορίες kidot.gr.
5: Θα είσαι και εσύ εκεί!
2: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
6: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
7: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
6: Μόνο χαρίζεται.
0: η ζωή σου.
6: Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
7: Δώσε αίμα.
6: Αιμοπετάλια.
7: Μυελό των οστών.
6: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
6: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
6: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
8: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.
9: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.

0: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
1: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ωραία είναι δύο. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Μήνυμα στη Βρετανία για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έστειλε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη κατά την υπογραφή της ιστορικής συμφωνίας για την ανταλλαγή κοιμηλίων Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ο Πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα ότι οι διευθετήσεις που θα αποδέχονται τις δηλώσεις ξένης κυριαρχίας στα γλυπτά δεν θα γίνουν δεκτές, όπως δεν θα γίνει δεκτός και ο δανεισμός. Σε πανελλαδική κινητοποίηση προχωρούν σήμερα οι αλλοιείς που διαμαρτύρονται για την αύξηση της τιμής του πετρελαίου. Ανάλογη κινητοποίηση γίνεται αυτήν την ώρα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Με αλλοιείς της Θεσσαλονίκης συναντήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Κινάλικος Ανδρουλάκης. Είστε ένα κομμάτι της ταυτότητας της πατρίδας μας, είπε απευθυνόμενος στους αλλοιείς και δήλωσε ότι το ΠΑΣΟΚ θα στηρίξει τα αιτήματά τους. Μήνυμα στήριξης των ανθρώπων της παραγωγής έστειλε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας χθες, μιλώντας με τους αλλοιείς. Πρέπει να στηριχτούν οι άνθρωποι της παραγωγής, είπε ο Αλέξης Τσίπρας μετά τη συζήτηση που είχε με ψαράδες. Το Γεντί Κουλέ επισκέφθηκε σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Συνάντησε τον Δήμαρχο Νεάπολης Οικαίων Σίμω Δανιελίδη και ξεναργήθηκε στις φυλακές από τον πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Ξαναγών, Γιάννη Καρλιάμπο. Ο κύριος Τσίπρας συνομίλησε για αρκετή ώρα και με τα μέλη του Συνδέσμου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών, επικρίνοντας έντονα την πρώτερη κυβερνητική απόφαση που θα επέτρεπε τη διεξαγωγή ιδιωτικών εκδηλώσεων έναντι μίσθωσης. Ο κύριος Τσίπρας τόνισε ότι δεν γίνεται να τίθεται το ζήτημα της μετατροπής τόπων όπως οι φυλακές του Επταπυργίου σε χώρους ιδιωτικών εκδηλώσεων. Η 56χρονη γιατρός του Κολονακίου Ιωάννα Γάκα παραδέχτηκε ότι δεν έλαβε ιατρικό ιστορικό από τον Γιώργο Μαζονάκη και δεν του ζήτησε πρόσφατες εξετάσεις. Χθες πραγματοποιήθηκε νέα έρευνα στην κατοικία του Μαζονάκη στη Βούλα με εντολή του ανακριτή. Κατασχέθηκαν 3 κινητά τηλέφωνα, 2 φορητοί υπολογιστές και ένα τάμπλετ. Η έρευνα στην κατοικία ακολουθεί την άρση του απορρίτου για 6 κινητά τηλέφωνα. Η αντιπροσωπεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αναμένεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου να καταθέσει συμπληρωματικό υπόμνημα στον ανακριτή, ζητώντας να διερευνηθεί ψευδής δήλωση σχετικά με έγγραφα για προσαρτήματα οζονοθεραπείας. Με πολύ αιχμηρό τρόπο σχολιάζει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών τις δικαστικές εξελίξεις για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου, του Κώστα Αγοραστού και 3 ακόμα ατόμων στο ειδικό δικαστήριο. Οι συγγενείς επισημαίνουν ότι το βούλευμα αποκαλύπτει πως η αλλίωση στο χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας έγινε με δόλο για να μπλοκαριστεί η έρευνα και να προστατευτούν οι υπαίτιοι. Έντονες αντιδράσεις και κύμα οργής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει προκαλέσει η σοκαριστική αποστροφή του δημοσιογράφου Σταμάτη Ζαχαρού σχετικά με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στην τηλεοπτική εκπομπή του, όταν ο δικηγόρος μίας εκ των οικογενειών των θυμάτων, Θωμάς Τάικος, αναφέρθηκε στην Εριέτα Μόλχο, την 23χρονη φοιτήτρια που έχασε τη ζωή της και η σωρός της δεν εντοπίστηκε ποτέ λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης και της φωτιάς, ο Σταμάτης Ζαχαρός σχολίασε «Μήπως δεν ήταν στο τρένο». Το συμβάν προκάλεσε την οργή των συγγενών των θυμάτων, αλλά το θέμα πήρε και πολιτικές διαστάσεις με επίσημη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που καταδίκασε τις δηλώσεις του δημοσιογράφου, τονίζοντας ότι το έγκλημα των Τεμπών αφορά 57 αδικαίωτες ψυχές. Παραμένουν στην κλινική Ευαγγελισμός οι 45 ασθενείς την ώρα που αναζητείται λύση για τη μεταφορά τους και κυρίως για τη διασφάλιση της συνέχισης της φροντίδας τους. Διευρύνεται το MedWatch. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν οδοντίατροι, φυσικοθεραπευτές, διαιτολόγοι αλλά και ψυχολόγοι. Η κακοκαιρία σαρώνει την Κρήτη. Πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις. Τέτοιες ποσότητες νερού δεν έχουμε ξαναδεί, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 10 τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με ντρόουν στη Ζαπορίζια, στην νότιο-ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με το διορισμένο από τη Μόσχα κυβερνήτη των περιοχών που ελέγχονται από τη Ρωσία. Αγωγή κατά της Pfizer και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Albert Bourla κατέθεσε ο Γενικός Εισαγγελέας της Φλόριντα James Uthmeyer, κατηγορώντας τη φαρμακοβιομηχανία ότι παραπλάνησε το κοινό σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου της κατά του κορονοϊού. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 3.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
0: Άκου,
4: Η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
6: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
7: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
8: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
7: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
8: Ρώμας, Γαλαλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
9: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
10: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.
11: 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων. 30 χρόνια μικρή πατρίδα. Μια συναυλία γιορτή με τον Γιώργο Ανδρέου και τον Παρασκευά Καρασούλο. Ερμηνεύουν Μάριος Φραγκούλης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Παντελής Θεοχαρίδης, Κορίνα Λεγάκη, Απόστολ.

0: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
1: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

Θεσσαλονίκη FM 100. Ψυχαγωγή.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις. Κέρδη, κυρίες και κύριοι, σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού με δεκάδες καΐκια, γρηγροί και μηχανότρατες προχώρησαν αλληλείς στο μεσημέρι ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που επιλούν τον κλάδο τους. Αμέσως μετά, τα ελευτικά σκάφη παρατάχθηκαν κατά μήκος του παραλιακού μετόπου της Θεσσαλονίκης, με τους αλληλείς να δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο επαόριστον, διατηρώντας τα σκάφη τους δεμένα μέχρι να υπάρξει επίσημη ανταπόκριση από την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία. Με τους αλληλείς συναντήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ήταν ένα κομμάτι της ταυτότητας της πατρίδας μας, είπε, και δήλωσε ότι το ΠΑΣΟΚ θα στηρίξει τα αιτήματά τους. Μήνυμα στη Βρετανία για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έστειλε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη κατά την υπογραφή της ιστορικής συμφωνίας για την ανταλλαγή κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Ο Πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα ότι οι διευθετήσεις που θα αποδέχονται τις δηλώσεις ξένης κυριαρχίας στα γλυπτά δεν θα γίνουν δεκτές, όπως δεν θα γίνει δεκτός και ο δανεισμός. Το Γεντή Κουλέ επισκέφθηκε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελλάς, συνάντησε τον Δήμαρχο Νεάπολης Οικαιών, Σίμω Δανιηλίδη, ενώ ξεναγήθηκε στις φυλακές από τον πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Ξεναγών. Παράλληλα, συνομίλησε και με μέλη του Συνδέσμου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών, επικρίνοντας την πρώτερη κυβερνητική απόφαση που θα επέτρεπε τη διεξαγωγή ιδιωτικών εκδηλώσεων εναντί μίσθωσης. Παραμένουν στην κλινική Ευαγγελισμός οι 45 ασθενείς την ώρα που αναζητείται λύση για τη μεταφορά τους και κυρίως για τη διασφάλιση της συνέχισης της φροντίδας τους. Η υπόθεση φέρνει παράλληλα στο προσκήνιο τα διαχρονικά κενά στην ογκολογική περίθαλψη, αλλά και την ανάγκη για οργανωμένες δομές παρηγορητικής φροντίδας για ασθενείς τελικού σταδίου. Διευρύνεται το MedWatch, στο μικροσκόπιο μπαίνουν οδοντίατροι, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγοι. Το MedWatch αναμένεται να επεκταθεί και στον χώρο των ψυχολόγων. Παραδέχθηκε ότι δεν έλαβε ιατρικό ιστορικό από τον Γιώργο Μαζονάκη και δεν του ζήτησε πρόσφατες εξετάσεις η 56χρονη γιατρός του Κολονακίου. Χθες πραγματοποιήθηκε νέα έρευνα στην κατοικία του τραγουδιστή με εντολή του ανακριτή. Κατασχέθηκαν 3 κινητά τηλέφωνα, 2 φορητοί υπολογιστές και 1 τάμπλετ. Αντιπροσωπεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αναμένεται τη Δευτέρα να καταθέσει συμπληρωματικό υπόμνημα στον ανακριτή, ζητώντας να διερευνηθεί ψευδής δήλωση σχετικά με έγγραφα για προσαρτήματα οζονοθεραπείας. Η κακοκαιρία σαρώνει την Κρήτη, πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις. Τέτοιες ποσότητες νερού δεν έχουμε ξαναδεί, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας. Στη διάρκεια της νύχτας, δυνάμεις της πυροσβεστικής προχώρησαν σε περισσότερες από 20 επιχειρήσεις, από εγκλωβισμού ατόμων, από σπίτια και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί και στις 2 κατευθύνσεις της περιφερειακής οδού μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων από τις 11.30 απόψε έως τις 5.30 τα ξημερώματα της Κυριακής για την εκτέλεση εργασιών. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί εκπομπή Dolce Vita με την Αφροδίτη Αργυροπούλου. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Βραδινή ώρα ενημέρωσης των FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας.
3: Στη Magenta TV.
2: Κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
5: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM100. Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαγικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
6: Να είμαστε, εδώ είμαστε. Τι κάνετε?
3: Εύχομαι να σας βρίσκω σε μια πολύ πολύ όμορφη διάθεση αυτό το μεσημεράκι του Σαββάτου, 3 του Οκτώβρη. Αφροδίτη Γυροπούλου κοντά σας, ένα ολόκληρο τριώρο μαζί εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, είναι ο ιστορικός FM 100 και περνάμε παρέα αυτό το τριώρο κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή. Με Dolce Vita μέχρι τις 5, Dolce Vita στον FM 100. Και ακολουθούν τα δικά μας, τα δικά σας μουσικά ταξίδια για επίμονους συναφή. Καλώς ήρθατε.

Αφιερωμένο σε εσάς ήταν αυτό το τραγούδι, ένα από τα ωραιότερα ιταλικά τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Το συνέθεσε και το ερμήνευσε ο τεράστιος, ο θρυλικός Ντομένικο Μοντούνιο τη δεκαετία του 50. Ντομένικο Μοντούνιο, ίσον βολάρε. Nel blu dipinto di blu. Και το δεύτερο και πιο αγαπημένο του τραγούδι ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε. Το «Τσάο Τσάο Μπαμπίνα» ή αλλιώς «Πιόβε», «Βρέχει». Βρέχει στον έρωτά μας, βρέχει στην αγάπη μας, υποδηλώνοντας τα σύννεφα που μαυρίζουν αυτή την όμορφη και τρυφερή σχέση. Εκείνα τα χρόνια, η όμορφη στίχη, δεκαετία του 50. Ερμηνευμένο όμως από τους υπέροχους τρεις τενόρους με το όνομα Il Volo. Και προσαρμοσμένο πιο πολύ στην εποχή μας. Ciao ciao bambina, ακούσαμε από τους Il Volo, Michael Bublé, Meglio Stasera. Καλύτερα απόψε. Και αν μπορείτε να πετύχετε αυτή τη χρυσή τομή της διασκέδασης και της ξεκούρασης στο Σαββατοκύριακό σας, τότε τι άλλο θέλουμε για να ξεκινήσουμε τα εβδομάδα μας πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα.

Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στην Dolce Vita του Σαββάτου, στην Dolce Vita στον FM 100. Καλό μήνα, μια που τα λέμε σήμερα Σάββατο 3 του Οκτώβρη ήδη. Πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη, κανονικά έτσι μπήκαμε στο φθινόπωρο με τα Δημήτρια να έχουν ξεκινήσει από την 1η του Οκτώβρη προχθές. Προχθές 5η, 1 Οκτωβρίου μέχρι και τα τέλη του Οκτώβρη, τα φετινά 61 Δημήτρια με σύνθημα ρεύματα. Αυτή είναι η λέξη που κυριαρχεί, η τάση που κυριαρχεί και δίνει τον βαλμό για όλες αυτές τις υπέροχες εκδηλώσεις που ξεδιπλώνονται μέσα σε αυτόν τον μήνα. Θα δούμε ποιες μπορείτε να επιλέξετε, ποιες είναι αυτές που είναι οι κορυφές, ώστε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας. Υπάρχει και μία με ελεύθερη είσοδο και αυτή είναι η παρουσία της γοητευτικής θρυλικής παγκόσμιας ηθοποιού Φάνη Αρντάν. Με πολύ ιταλικό έτσι, στίχο και μελωδία σήμερα. Μέχρι τους 22 βαθμούς νομίζω φτάνει σήμερα η θερμοκρασία. Από ό,τι έτσι λένε οι προβλέψεις, αύριο θα τσιμπήσει ένα βαθμό προς τα πάνω. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, έτσι και μέσα στη βδομάδα αυτές θα είναι οι θερμοκρασίες 22, 23, άντε και 24 βαθμούς.

αφιερωμένα σε εσάς τα τραγούδια και γαλλικά και αμερικάνικα σήμερα, τα ακούσματα και ελληνική στοίχη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Καλή ακρόαση.

0: Carmelar.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν η Pink Martini με μια καταπληκτική τραγουδίστρια, ερμηνεύτρια, γεμάτη έτσι μπρίο, η Stormlight. Έμεινευσε το Αμάντο Μίο, ένα θρυλικό τραγούδι που πρώτα τραγούδισε η μοιραία, υπέροχη Rita Hayworth στην Τζίλντα της δεκαετίας του 40. Τζίλντα το λέμε εδώ στην χώρα μας. Γκίλντα ήταν ο τίτλος. Προτιμούμε το Τζίλντα όμως, έτσι το ξέρουμε, έτσι το μάθαμε σαν μια από τις ταινίες που πρωταγωνίστησε η θρυλική κόκκινομάλα ντίβα Rita Hayworth. Και τραγούδισε το Put the Blame on Me. Εδώ όμως έχουμε Μάριο Φραγκούλη, Λούνα Ρώσα. Σας το αφιερώνω γιατί απόψε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια των φετινών Δημητρίων, 30 χρόνια μικρή πατρίδα, θα αναφερθούμε με περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Μάριος Φραγκούλης, τραγούδια του Γιώργου Ανδρέου, 30 χρόνια μικρή πατρίδα, απόψε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100. TV 100.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Ανεπανάληπτη, Βάγια Κοντίος, ναι είναι ανανά και επιστρέψαμε εδώ μετά το πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα με Dolce Vita, εννοείται, στον FM 100, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στην παρέα σας, στη συντροφιά σας. Είμαι η Αφροδίτη Αργυροπούλου μέχρι και τις 5 η Dolce Vita στον FM 100 και τα μουσικά μας ταξίδια ακολουθούν μέχρι και τις 6 το απόγευμα σε ένα τριώρο χορταστικό, απολαυστικό παρεάκι εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ξεκινάμε έτσι την βόλτα μας. Είδαμε ότι σήμερα είναι μία από τις κορυφαίες εκδηλώσεις απόψε των φετινών Δημητρίων, 61 Δημήτρια, με σύνθημα «Ρεύματα». Λοιπόν, να δούμε λίγο ποιες άλλες εκδηλώσεις ξεχωρίζουν, ακούγοντας ταυτόχρονα Tony Bennett με Lady Gaga, ο θρυλικός Tony Bennett με την φυσικά πασίγνωστη Lady Gaga, σε πολύ όμορφα ντουέτα από τα παλιά, τα κλασικά. Λοιπόν, οι σημαντικές στιγμές της φετινής διοργάνωσης των Δημητρίων. Η κομική όπερα του Γκαετάνο Ντονιτσέτη, Viva la Mama, από την εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, καθώς και η φώνες του Γιώργου Κουμαντάκη, η σκηνοθεσία Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, φυσικά ο συγγραφέας της διάσημης φώνης σας, με την Καριοφιλιά Καραμπέτη να πρωταγωνιστεί. 6 του Οκτώβρη η φώνησα. Στο Ολύμπιον, η βραβευμένη Αμερικανίδα συγγραφέας ιαπωνικής καταγωγής και ειδική Ταμούρα συναντά το αναγνωστικό κοινό της Θεσσαλονίκης, ενώ στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης παρουσιάζεται το κινηματογραφικό και μουσικό έργο «Απαρή» του Λεντέ, παραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Τεάτρ του Σαρλέ με τη Φανή Αρτάν. Στον χορό ξεχωρίζει το «Ραβέλ Ανσίν» του διεθνώς αναγνωρισμένου χορογράφου Αντώνη Φωνιαδάκη, καθώς και η συνάντηση της Λέιλα Κά με την Νάνση Σταματοπούλου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Στο θεατρικό πρόγραμμα περιλαμβάνεται η παράσταση «Ο βασιλιάς Ριχάρδος ο Τρίτος», ενώ μουσική απόψε βράδυ Σαββάτου 3 του Οκτώβρη στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης ξεχωρίζει συναυλία για τα 30 χρόνια της μικρής πατρίδας του Γιώργου Ανδρέου και Παρασκευά Καρασούλου στίχη, με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Μάριος Φραγκούλης και όχι μόνο. Στο εικαστικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι, των φετινών Δημητρίων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η έκθεση «Αϊφεγγύς Κόσμη» του Απόστολου Κυλεσόπουλου στη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης Κάζα Μπιάνκα και η έκθεση «Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης, Θρέμα του Άθος» στην Αγιορητική Εστία. Στο Μόμους, κρατικό μουσείο σύγχρονης τέχνης, παρουσιάζεται η καστική πλευρά του συνθέτη Κωνσταντίνου Βίτα μέσα από την έκθεση «Μόνο η ακτογραμμή μένει». Κινηματογραφικό πρόγραμμα. Στο φετινό πρόγραμμα των Δημητρίων εντάσσεται και το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Θεσσαλονίκης, το οποίο συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια παρουσίας. Οι εκδηλώσεις φιλοξενούνται μεταξύ άλλων στο Μέγαρο Μουσικής, στο Βασιλικό Θέατρο, το Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, το Ολύμπιον, το Θέατρο Αυλαία, το Μόμους μέσα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τη Δημοτική Πινακοθήκη Κάζα Μπιάνκα, την Αγιορητική Εστία και τους χώρους του λιμάνιου. Και όχι μόνο, αυτά είναι τα χειριότερα.

Μια που είπαμε για το Viva La Mama, η κομική όπερα Viva La Mama, φίλες και φίλοι, στο Βασιλικό Θέατρο είναι απόψε. Γκαϊτάνο Ντονιτσέτη, ζητώ συγγνώμη, μεταφέρει στη σκηνή στο Βασιλικό Θέατρο. Το χάος που επικρατεί πίσω από τις κουίντες ενός μουσικοθεατρικού θειάσου, σατιρίζοντας με φία τις θεατρικές συμβάσεις και ασυμβατότητες. Τι συμβαίνει όταν οι φιλοδοξίες, οι αντιζηλίες και οι ματαιοδοξίες των συντελεστών απειλούν να τεινάξουν στον αέρα μια ολόκληρη παράσταση. Λοιπόν, είναι η εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής σκηνής και παρουσιάζει αυτή την θρυλική όπερα με το δικό της τρόπο, το Viva La Mama, σε μια ανατρεπτική παραγωγή. Σήμερα, αλλά και αύριο, στο Βασιλικό Θέατρο, στις 9 το βράδυ, το Viva La Mama του Γκαετάνο Ντονιτσέτη. Από την εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής σκηνής, σε σκηνοθεσία

21 Δημήτρια, φίλες και φίλοι, και με τη λήξη των Δημητρίων που χρωματίζουν όλο τον Οκτώβρη εδώ στην πόλη μας, ταυτόχρονα με τις εορταστικές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, για την γιορτή του Πολιούχου, του Άη Δημήτρη, του Πολιούχου της πόλης μας, και φυσικά την 28 Οκτωβρίου. Έτσι, πάντα υπάρχει αυτό το άρωμα, το ποιοτικό άρωμα, το υπέροχο άρωμα των Δημητρίων εδώ στην πόλη μας, 61 ολόκληρα χρόνια και 67 χρόνια Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. 67 χρόνια Φεστιβάλ, το οποίο ακολουθεί μετά τον Νοέμβρη, 5 με 15 του Νοέμβρη, κλασικές ημερομηνίες θα έλεγα για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, το οποίο επανέρχεται κανονικότατα σε μέρες Νοεμβρίου αποκλειστικά. Λοιπόν, μικρή πατρίδα απόψε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με τις μελωδίες του Γιώργου Ανδρέου και τους στίχους του Παρασκευά Καρασούλου. Μια επαιτειακή μουσική εκδήλωση στο πλαίσιο των 61 Δημητρίων. Ένας δίσκος που συνέδεσε την παράδοση με τη σύγχρονη ευαισθησία, τη λαϊκή μνήμη με τον ποιητικό λόγο, και φέτος συμπληρώνει 3 δεκαετίες ζωής. 30 χρόνια μετά την κυκλοφορία του έργου, οι δύο δημιουργοί επιστρέφουν σε αυτόν τον πολύτιμο μουσικό τόπο. Τραγούδια που γεννήθηκαν σε μια περίοδο αναζήτηση συναντούν το παρόν και ξανασυστήνονται στο κοινό της πόλης μας μέσα από μια βραδιά ποίησης και μουσικής στις 8.30 απόψε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Ερμηνεύουν Μάριος Φραγκούλης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Παντελής Θεοχαρίδης, Κορίνα Λεγάκη και Απόστολος Κίτσος, με τη σύμπραξη της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του Αναστάσιου Σημεωνίδη. Γιώργος Ανδρέου, Παρασκευάς Καρασούλος, από τη μικρή πατρίδα στο γράμμα στον κύριο Νίκο Γκάτσο, τον εαυτό του παιδί, στο Άγιος ο Έρωτας, στο Διαμέρες Μόνο, στους Δον Κιχώτες. Μάριος Φραγκούλης, Τσαλιγοπούλου, Παντελής Θεοχαρίδης, Κορίνα Λεγάκη, Απόστολος Κίτσος. Επισκηνής Γιώργος Ανδρέου στο πιάνο και Παρασκευάς Καρασούλος στην αφήγηση. Υπέροχη μικρή πατρίδα της καρδιάς μας απόψε στις 8.30 Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Έρχεται Δελτίο Ειδήσεων στο ωραίο έτσι πρόγραμμα του FM 100. Λίγο πριν τις 4, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, συνέχεια σε πολύ λίγο με Dolce Vita στον FM 100. Να μου περνάτε πολύ όμορφα, σας εύχομαι αυτό το γλυκό από μεσήμερο του Σαββάτου.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού με δεκάδες καΐκια, αγριγροί και μηχανότρατες προχώρησαν το μεσημέρι αλλής ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το αυξημένο κόστος καυσίμων και τα προβλήματα που απειλούν τον κλάδο. Αμέσως μετά τα σκάφη παρατάχθηκαν κατά μήκος του παραλιακού μετόπου της Θεσσαλονίκης. Οι αλλοίς δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο επαόριστον, διατηρώντας τα σκάφη τους δεμένα μέχρι να υπάρξει επίσημη ανταπόκριση από την κυβέρνηση. Στο σημείο βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος τόνισε την ανάγκη ενεργειακής αναβάθμισης του στόλου και κινήτρων για την είσοδο νέων στο επάγγελμα, ενώ υπογράμμισε πως θα στηρίξουμε με όλες τις δυνάμεις μας τους αλλοίς, γιατί είναι κομμάτι της ταυτότητας της πατρίδας μας. Τα μνημεία που δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας παρουσία και του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, στην τελετή παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα και για τα γλυπτά του Παρθενώνα, λέγοντας ότι ήρθε η ώρα της δικαίωσης. Αργότερα ο κύριος Μητσοτάκης συνομίλησε με τους παίκτες της Εθνικής Ποδοσφαίρου στο ξενοδοχείο που μένουν, μία μέρα πριν το μάτς με την Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας. Το Γεντί Κουλέ επισκέφθηκε το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος της Ελλάδας συνάντησε τον δήμαρχο Νεάπολης Οικειών, ξεναγήθηκε στις φυλακές και συνομίλησε με μέλη του Συνδέσμου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών, επικρίνοντας έντονα την πρώτερη κυβερνητική απόφαση που θα επέτρεπε τη διεξαγωγή ιδιωτικών εκδηλώσεων έναντι μίσθωσης. Επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή τις αναφορές της Ούρσουλα Φόντερ Λάγεν στη μακεδονική γλώσσα και το μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων, αλλά και την υποδοχή των οστών του Σαμουήλ από τη Βουλγαρία, εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς. Δεχθήκαμε σήμερα διπλό χτύπημα, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, που υποστήριξε ότι τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών και έκανε λόγο για βουβή παρακολούθηση των εξελίξεων από την ελληνική πλευρά. Παρατείνεται η αγωνία για τις οικογένειες των 45 ασθενών που εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης που σφραγίστηκε την ώρα που αναζητείται λύση για τη μεταφορά και τη συνέχιση της θεραπευτικής τους φροντίδας. Την ίδια ώρα συνεχίζουν οι καταγγελίες για την κλινική με συγγενείς ασθενών να κάνουν λόγο για άθλιες συνθήκες. Καμία ποινική ευθύνη δεν δέχεται η 56χρονη γιατρός που κατηγορείται ότι έκανε την παράνομη πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη στο ιατρείο του στο Κολωνάκι. Δηλώνει πεπισμένη στον ανακριτή ότι η θεραπεία της είναι επωφελής για τους ασθενείς της. Δεν ευθύνομαι εγώ για τις επιλογές των ασθενών, λέει κοινικά στο δικαστικό λειτουργό και υποστηρίζει ότι αντέδρασε ακαριέα στις αλλαγές των ζωτικών ενδείξεων του τραγουδιστή. Στην τελική ευθεία η αγορά πετρελαίου θέρμανσης με δύο κρίσιμες παρεμβάσεις να βρίσκονται στο επίκεντρο εν ώψη της έναρξης διάθεσης στις 15 Οκτωβρίου. Οι παρεμβάσεις αφορούν στην οριστικοποίηση του ύψους της επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και για το ενδεχόμενο επαναφοράς του πλαφών στα περιθώρια κέρδους των εταιριών εμπορίας καυσίμων και των πρατηριούχων. Στόχος της κυβέρνησης η τιμή να ανοίξει κάτω από το 1,75 ευρώ, τιμή στην οποία έκλεισε η περσινή περίοδος. Συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη με ισχυρές βροχοπτώσεις, κατολισθήσεις, συσσόρευση υδάτων και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ενώ ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και των Δήμων, καθώς και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, παραμένουν σε ετοιμότητα. Ήχησε σήμερα το 112 σε Αμάρι και Μιλοπόταμο, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς. Έκλεισε σε επαγγελματίες, κατοίκους και επισκέπτες να μην αναποθέτουν στους μπλε κάδους ανακυκλώσιμα υλικά και αν είναι εφικτό να τα κρατήσουν προσωρινά στους χώρους τους, απευθύνει ο Δήμος Καλαμαριάς. Ο λόγος είναι οι βλάβες στο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών θέρμης, δυσλειτουργία που αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες. Καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί και στις δύο κατευθύνσεις της περιφερειακής οδού μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων σήμερα από τις 11.30 το βράδυ ως τις 5.30 αύριο το πρωί για την εκτέλεση εργασιών. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlart.gr.
3: Χορηγή επικοινωνία. FM 100, TV 100.
4: 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων. 30 χρόνια, μικρή πατρίδα. Μια συναυλία γιορτή με τον Γιώργο Ανδρέου και τον Παρασκευά Καρασούλο. Ερμηνεύουν Μάριος Φραγκούλης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Παντελής Θεοχαρίδης, Κορίνα Λεγάκη, Απόστολος Κίτσος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Διεύθυνση Τάσος Σημεωνίδης. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Προπόληση More.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Τικ τακ, τικ τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη.
5: Λα, λα, λα.
6: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λα, λα.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πο, πο, πο.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία, στον FM 100. Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι εδώ παρέα με Dolce Vita στον FM 100 μέχρι και τις 5 και μην ξεχνάτε από τις 5 μέχρι και τις 6 μαζί συνεχίζουμε σε αυτό το χορταστικό τρίωρο στον FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης πάντα στον αέρα. Αφροδίτη Γεροπούλου κοντά σας, συνεχίζουμε από τις 5 μέχρι και τις 6 με μουσικά ταξίδια για επιμονούς συνεφίλ παρέα όπως και κάθε Σάββατο με ελληνικό κινηματογράφο.

παρέα με τραγούδια κυρίως από το παρελθόν, φίλες και φίλοι, τραγούδια που άφησαν εποχή, ερμηνείες αξέχαστες, υπέροχες φωνές. Je reviens de Serge. Αυτός ήταν ο Gilbert Bécaud. Γαλλικό τραγούδι, σε Saint Distel. Ακούμε τώρα στο Mafam. Υπέροχα γαλλικά τραγούδια. Τραγούδια που ανάλογα την εποχή δίνουν έτσι το λεγόμενο soundtrack της καθημερινότητάς μας. Μας συνοδεύουν γλυκά, είτε τα βαφτίζουμε καλοκαιρινά εμείς μέσα μας και μας θυμίζουν ηλιόλουστα τοπία και όμορφους ονειρεμένους προορισμούς, είτε γλυκά, μελαγχολικά φθινοπορεινά τοπία και εικόνες και μυρωδιές, όπως το φθινόπωρο που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, τουλάχιστον ημερολογιακά. Dolce Vita, Dolce Vita, και μαζί συνταξιδεύουμε

Πάμε έτσι να δούμε κάτι ενδιαφέρον, το οποίο ξεκίνησε σήμερα Σάββατο, αλλά έχει και την αυριανή μέρα και την Κυριακή, φίλες και φίλοι, και αφορά μικρούς κυρίως φίλους, αλλά και μεγάλους. Γιατί εδώ και μία μέρα, από σήμερα, αλλά και αύριο, αυτό το Σαββατοκύριακο, υπάρχει για όλους εσάς που έχετε παιδιά, αλλά και για εσάς που αισθάνεστε παιδιά, αυτό το υπέροχο φεστιβάλ, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, το Kidot Festival, το οποίο βρίσκεται, πραγματοποιείται στον υπαίθριο χώρο της Δέφιελ Expo, εντός διεθνούς έκθεσης, και για μία ακόμα χρονιά με παιχνίδι, φαντασία, ανακαλύψεις και αμέτρητες οικογένειες.

Οικογενειακές στιγμές. Μας δίνει το ραντεβού και μικροί και μεγάλοι μαζί δίνουν το ραντεβού τους για αυτό το διήμερο που είναι γεμάτο βιωματικές δράσεις, δημιουργικό παιχνίδι, γνώση και εκπλήξεις, με το φετινό κόνσεπτ να είναι beyond the limits, πέρα δηλαδή από τα όρια. Και το φεστιβάλ επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για αυτό το διήμερο αφιερωμένο στη βιωματική μάθηση, το δημιουργικό παιχνίδι και την οικογενειακή ψυχαγωγία. Η φετινή διοργάνωση του KidDot Festival 2026 εστιάζει στην ισορροπία ανάμεσα στο άπειρο και τα όρια, μέσα από δράσεις που συνδέονται με την κοινωνία, την εκπαίδευση, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την τεχνολογία και την υγεία. Και αυτό όλο αφορά σε παιδιά. Οπότε αυτό και μόνο, όλες αυτές οι δράσεις, οι οποίες πραγματικά είναι τόσο αξιόλογες, και γι' αυτό πάρα πολλά χρόνια, έτσι, κάθε τέτοια εποχή υπάρχει το KidDot Festival για όλους σας, το κάνει ξεχωριστό στον τομέα του. Λοιπόν, σήμερα μέχρι και τις 9 το βράδυ μέσα στον υπαίθριο χώρο της ΔΕΘ και αύριο από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ υπάρχουν οικογενειακά εισιτήρια, τα οποία έτσι είναι και σε χαμηλότερη τιμή για οικογένειες. Τι workshops, τι playgrounds, τι ψυχαγωγικό πρόγραμμα με θέατρο, μουσική, χορό, συναυλίες για μικρούς και μεγάλους από διάσημους καλλιτέχνες, συναντήσεις με αγαπημένους influencers και creators, τι λέμε τώρα, θεματικές γωνιές με δράσεις αφιερωμένες στη διατροφή, το βιβλίο, το περιβάλλον. Και μια νέα γωνιά pre-teens για παιδιά ηλικίας 8+. Για αυτή την ευαίσθητη ηλικία, έτσι, που τα παιδιά αρχίζουν σιγά σιγά και νιώθουν έτσι κάπως πιο μεγάλα, μπαίνουν σιγά σιγά στην εφηβεία, κάτι που στις μέρες μας συμβαίνει όλο και πιο νωρίς. Έχει και λαουντζέρι για ξεχωριστές στιγμές χαλάρωσης, ποτά με ψυχτικά φαγητό, δωρεάν συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες, πληρώνεται βέβαια το εισιτήριο εισόδου. Η είσοδος είναι δωρεάν για παιδιά έως 1 έτους. KidDot Festival σήμερα και αύριο από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ εντός των χώρων της έκθεσης.

Πολύ γαλλικό τραγούδι στην Ατομιτσεβίτα μας. Σκεφτείτε έτσι όμορφα μέρη, γαλλική ριβιέρα, Σεντροπέ, Νίκαια, Κάνες με φεστιβαλικό και κινηματογραφικό αέρα. Ή αν θέλετε ανεβείτε πιο πάνω. Παρίσι έτσι, Προβυγγία, γαλλική εξοχή. Ντυμένα όλα αυτά με τις φωνές των μεγάλων, των πιο ωραίων, των θρυλικών. Σαρλ Αζναβούρ, Ουνετέ Σαντουάρ.

Γιατί εμείς κάνουμε βόλτες εδώ στη Θεσσαλονίκη και ανακαλύπτουμε ωραίες δραστηριότητες και πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις, αλλά και το μυαλό ταξιδεύει εκτός των τειχών της πόλης.

Είναι φίλες και φίλοι, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το ραντεβού μας με την Dolce Vita στον FM 100. Εμείς συνεχίζουμε και είμαστε σε πολύ πολύ λίγο μαζί με μια βουτιά έτσι στον ελληνικό κινηματογράφο πίσω στα χρόνια. Ανακαλύπτουμε, επιλέγουμε τις καλύτερες μελωδίες, τα πιο αγαπημένα τραγούδια, τα πιο όμορφα μουσικά θέματα από τις ταινίες που αγαπήσαμε, παρμένες πάντα από τον ελληνικό κινηματογράφο, κυρίως στα χρόνια του χρυσού, τα χρυσά χρόνια του παλιού καλού ελληνικού σινεμά. Αφροδίτη Αργυροπούλου, ήμουν κοντά σας από τις 3 και είμαστε εννοείται παρέα εδώ στον FM 100 μέχρι και τις 6. Μείνετε συντονισμένοι. Λούτσιο Μπατίστη ακούσαμε με Aqua Τζούρα, Aqua Chiara. Αλέκα Κανελίδου, Όσο γλυκά με σκοτώνεις. Να περνάτε όμορφα, φίλες και φίλοι. Συνέχεια εδώ στον FM 100 μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
5: Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαγικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
6: Επιστρέψαμε εδώ στη μεγάλη παρέα του FM 100, Σαββατιάτικη Dolce Vita στον αέρα και συντονισμένη και διαδικτυακά από το tv100.gr. Επιλέγετε φυσικά FM 100. Και συνδέστε μέσω του FM 100 live radio και ιντερνετικά και διαδικτυακά μέσω του Facebook και του FM 100 Θεσσαλονίκη στο Facebook και στο Instagram FM 100 SKG. Συνεχίζουμε εμείς με Dolce Vita και γαλλικά θα ξεκινήσουμε, ένα γαλλικό αέρα. Και Φανή Αρντάν επί της μεγάλης οθόνης σε μια υπέροχη βραδιά που θα απολαύσουμε αυτήν την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στα πλαίσια των φετινών Δημητρίων.

Είναι ένα από τα ωραιότερα γαλλικά τραγούδια. Το ερμήνευσε και η θηλυκή Φανία Ντάν μέσα από μια μαύρη σπονδυλωτή, μαύρη κομμωδία, όχι σπονδυλωτή, μαύρη κομμωδία του Φρανσουά Οζόν, τις 8 γυναίκες, καταπληκτική ταινία του 2001. Το ακούμε σε μια πιο έτσι σύγχρονη, εννοείται, διασκευή, με την αρχική φωνή όμως του τραγουδιού, την Νικολέτα.

Λοιπόν, τονίζουμε αυτή την εκδήλωση των φετινών Δημητριών ακριβώς γιατί είναι κινηματογραφική και είμαστε συνεφίλοι εδώ μέσα από τις εκπομπές του FM 100. Και φυσικά να σας ενημερώσω ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση για την οποία θα πούμε περισσότερες πληροφορίες είναι με είσοδο ελεύθερη για το κοινό, οπότε να γνωρίζετε, να είστε εκεί αρκετά νωρίς, γιατί εντάξει, όταν είναι έτσι ωραία και μεγάλα γεγονότα και υπάρχει το ενδιαφέρον, να μην ταλαιπωρηθούμε, να το απολαύσουμε 100%. Λοιπόν, δωρεάν προβολή, ταινία στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου αυτή την Τρίτη 6 του Οκτώβρη, και τίτλος της ταινίας «Appareil du Lédu». Λοιπόν, μια βοβή σπονδυλωτή κινηματογραφική δημιουργία με ιστορίες από το Παρίσι, η οποία προβάλλεται με ελεύθερη είσοδο. Ο έρωτας, ο θάνατος και η οπερατική μουσική συναντιούνται σε αυτήν την ταινία. Τα γυρίσματα του φιλμ πραγματοποιήθηκαν σε φυσικούς χώρους του Παρισιού και η Φανή Αρντάν, η μεγάλη Φανή Αρντάν, συμμετέχει αφιλοκερδώς έναν απρόσμενο ρόλο. Ταυτόχρονα ερμηνεύει με τη σκηνή η Χρύσα Μελιαμάνη, ψήφωνος, η ψήφωνος επίσης Άννα Στυλιανάκη, ο τένορος Μάνος Ποκόνης, και στο πιάνο συνοδεύει ο Χρήστος Ακελαρίδης. Το «Appareil du Lédu» είναι ένα έργο αποτελούμενο από ιστορίες έρωτα και θανάτου που διαδραματίζονται στο Παρίσι. Από τις κορυφαίες Γαλλίδες ηθοποιούς η Φανή Αρντάν, η οποία έχει συνδεθεί με το κινηματογραφικό Παρίσι και μας καλεί να ανακαλύψουμε αυτό το οπερατικό soundtrack της πόλης του έρωτα, από την Μποέμ για τον Μανδύα του Πουτσίνη, την Τραβιάτα του Βέρντι, οι μουσικές επιλογές, τη Μανόν του Μασνέ, τη Λουίς του Σαρπαντιέ, καθώς και την παριζιανική ζωή του Όφενμπαχ. Λοιπόν, αυτά θα είναι live επί σκηνής και θα συνοδεύουν αυτή τη βοβή σπονδυλωτή ταινία με τη μουσική σφραγίδα της πόλης που έγινε το κομμάτι των μεγάλων οπερατικών ερώτων. Παραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Παρισινού Θεάτρου του Σίλε. Αυτήν την Τρίτη στις 9 με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Έροχος Χούλιο Ιγκλέσιας με ισπανικό ταμπεραμέντο σε ιταλικό στίχο. Αμόρ, αμόρ, αμόρ, επί τρία λέξη έρωτας. Ακούσαμε πριν Johnny Halliday, Juvier de Vivre. Και ο δικός μας ανεπανάληπτος, αξέχαστος, Γιάννης Παναγιώτης.

Ακούσαμε Γιάννη Πουλόπουλο και Μαρινέλα και ακούμε με σχέμινη μάλλη. Είμαστε έτοιμοι, γιατί απόψε είναι η τελευταία εκδήλωση, η τελευταία συναυλία του Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών στο γνωστό υπέροχο χώρο, στο γνωστό υπέροχο κτίριο της Μονής Λαζαριστών στη Σταυρούπολη, και εμφανίζεται ο ατμοσφαιρικός με σχέμινη μάλλη. Εκδηλώσεις, συναυλίες που μας ταξίδεψαν, μας μάγεψαν, μας διασκέδασαν με τον ωραιότερο τρόπο ήδη από το Μάιο, μέσα σε όλο το καλοκαίρι και Σεπτέμβρη και μέχρι σήμερα στην τελευταία συναυλία, στην τελευταία εκδήλωση του Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών απόψε το βράδυ Σαββάτου, 3 του Οκτώβρη, με Μεσχέ Μινιμάλ στις 9 το βράδυ, φίλες και φίλοι. Μεσχέ Μινιμάλ παρουσιάζει στη Θεσσαλονίκη το νέο του δίσκο «Μουσικός Δείπνος» σε μια ξεχωριστή συναυλία στη Μονή Λαζαριστών με αγαπημένους καλεσμένους. Γιορτάζει την κυκλοφορία του νέου πολύ συμμετοχικού του άλμπουμ «Το Μουσικό Δείπνο Παρέα με Φίλους» και μας καλεί σε αυτή την μοναδική συναυλιακή εμπειρία στις 9 το βράδυ. Κάθε χρόνο επιστρέφει ο Μεσχέ Μινιμάλ. Ελπίζουμε και του χρόνου επιστρέψει στην αγαπημένη του πόλη. Μεσχέ Μινιμάλ με καταγωγή από τα Γιαννιτσά. Λοιπόν, και έχουμε και ιδιαίτερους καλεσμένους αυτή τη συναυλία παρουσίασης του δίσκου, μετά από αμέτρητες επιτυχίες και συναυλίες εξωτερικό και Ελλάδα. Μελωδίες που θυμίζουν καλοκαίρια που δεν τελειώνουν ποτέ. Λοιπόν, μαζί του σήμερα στις 9 Αδριάννα Μπάμπαλη, Μαρία Παπαγεωργίου και η Μαζόχα, μαζί με τον Μεσχέ Μινιμάλ στις 9, και εμείς ακούμε τα πιο όμορφα μας πράγματα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού με δεκάδες καΐκια, γρηγροί και μηχανότρατες προχώρησαν το μεσημέρι αλλής ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το αυξημένο κόστος καυσίμων και τα προβλήματα του κλάδου τους. Αμέσως μετά τα σκάφη παρατάχθηκαν κατά μήκος του παραλιακού μετόπου της Θεσσαλονίκης. Στο σημείο βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος τόνισε την ανάγκη ενεργειακής αναβάθμισης του στόλου και κινήτρων για την είσοδο νέων στο επάγγελμα, ενώ υπογράμμισε ότι θα στηρίξουμε με όλες τις δυνάμεις μας τους αλλοείς, γιατί είναι κομμάτι της ταυτότητας της πατρίδας μας. Τα μνημεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, επεσήμενε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας παρουσία και του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, στην τελετή παράδοση παραλαβής κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα και για τα γλυπτά του Παρθενώνα, λέγοντας ότι ήρθε η ώρα της δικαιοσύνης. Αργότερα, ο κ. Μητσοτάκης συνομίλησε με τους παίκτες της Εθνικής Ποδοσφαίρου στο ξενοδοχείο που μένουν, μία μέρα πριν το μάτς με τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας. Το Γεντί Κουλέ επισκέφθηκε το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος της Ελλάς συνάντησε τον Δήμαρχο Νεάπολης Οικαιών, ξεναγήθηκε στις φυλακές και συνομίλησε με μέλη του Συνδέσμου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών. Επέκρινε έντονα την πρώτερη κυβερνητική απόφαση που θα επέτρεπε τη διεξαγωγή ιδιωτικών εκδηλώσεων εναντί μίσθωσης του χώρου. Επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή τις αναφορές της Ούρσουλα Φόντερ Λάγεν στη μακεδονική γλώσσα και το μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων, αλλά και την υποδοχή των οστών του Σαμουήλ από τη Βουλγαρία, εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς. Δεχθήκαμε σήμερα διπλό χτύπημα, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, που υποστήριξε ότι τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών και έκανε λόγο για βουβή παρακολούθηση των εξελίξεων από την ελληνική πλευρά. Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. 23χρονη έγκυος 7 μηνών κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της πως την παρενοχλούσε συστηματικά, την απειλούσε και την παρακολουθούσε. Η κοπέλα, μάλιστα και μητέρα ενός παιδιού 3,5 ετών, υπέστη έντονο σοκ από τις απειλές, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και να νοσηλευτεί. Παρατείνεται η αγωνία για τις οικογένειες των 45 ασθενών που εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στη ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης που σφραγίστηκε, την ώρα που αναζητείται λύση για τη μεταφορά και τη συνέχιση της θεραπείας τους. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι καταγγελίες για την κλινική, με συγγενείς ασθενών να κάνουν λόγο για άθλιες συνθήκες. Καμία ποινική ευθύνη δεν δέχεται η 56χρονη γιατρός που κατηγορείται ότι έκανε την παράνομη πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη στο ιατρείο της στο Κολωνάκι. Δηλώνει πεπισμένη στον ανακριτή ότι η θεραπεία είναι επωφελής για τους ασθενείς. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά: «Δεν ευθύνομαι εγώ για τις επιλογές των ασθενών μου». Συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρία στην Κρήτη με ισχυρές βροχοπτώσεις, κατολισθήσεις, συσσόρευση υδάτων και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και των Δήμων και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα. Ήχεσε το μεσημέρι το 112 σε Αμάρι και Μιλοπόταμο, ενώ 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς. Καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί και στις δύο κατευθύνσεις της περιφερειακής οδού μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων από τις 11.30 απόψε έως και τις 5.30 αύριο τα ξημερώματα για την εκτέλεση εργασιών. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί εκπομπή «Μουσικά ταξίδια» για επίμονο συνεφίλ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
3: Γεια σας, είμαι ο Μεσχέ Μινιμάλ και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου σας περιμένω στη Θεσσαλονίκη, στη Μονή Λαζαριστών, παρέα με την Αντριάννα Μπάμπαλη, τη Μαρία Παπαγεωργίου και το Μαζόχα, να πούμε τραγούδια του νέου μου άλμπουμ και όχι μόνο. Μεσχέ Μινιμάλ, μουσικός δείπνος με special guests το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών για μια ακόμα ανεπανάληπτη συναυλιακή εμπειρία εκεί που η pop αποκτά ψυχή. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
5: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
6: Ο μαγικός κόσμος της κινηματογραφικής μουσικής. Τα soundtrack της ζωής μας. Οι αξέχαστες ταινίες και οι θρυλικοί πρωταγωνιστές τους. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στον FM 100.
7: Συνέχεια εδώ στον FM 100, φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε, αλλά αυτή τη φορά είμαστε παρέα με μουσικά ταξίδια για επιμονούς συνεφίλ. Dolce Vita από τις 3 κάθε Σάββατο και Κυριακή μέχρι και τις 5 και τα μουσικά μας ταξίδια παρέα με το μαγικό κόσμο του σινεμά. Σάββατο τα ελληνικά μας, τα αγαπημένα μας, τα λαϊκά μας, τα ελαφρολαϊκά. Όλα αυτά τα τραγούδια που άφησαν εποχή και τα μουσικά θέματα των μεγάλων συνθετών. Και τις Κυριακές, παγκόσμιος κινηματογράφος. Καλώς ήρθατε. Και καλό μήνα να ευχηθώ στην παρέα. 3 του Οκτώβρη. Σήμερα μπήκε ο Οκτώβριος, την Πέμπτη που μας πέρασε, προχθές, Σαββατιάτικα τώρα, καλή σας ακρόαση μέχρι και τις 6.

Ξεκινήσαμε με μουσικές του Μίμη Πλέσα και Αθήνα τη νύχτα, σαν ένα δεύτερο μέρος από το προηγούμενο Σάββατο, από που ακούσαμε τραγούδια από το διάσημο ντοκιμαντέρ του Κλέρ Χουκονιτσιώτη, παραγωγή «Η Αθήνα τη νύχτα», Athens by Night, 1962. Ένας ουρανός πάντα φωτεινός. Γιάννης Βογιατζής, φίλες και φίλοι, Ρένα Βλαχοπούλου, Δημήτρης Χόρν, φυσικά με τις θαλασσιές χάντρες, σε ένα απόγευμα γεμάτο νοσταλγία, εδώ στα μουσικά μας ταξίδια, παρέα με τα ωραιότερα του ελληνικού κινηματογράφου.

θέλει και να βγαίνει μαζί του τα βραβεία. Να έχει καρδιά, να έχει καρδιά. Όμως καθένας γνωρίζει πόσο θέλει, πολύ συνηθίζει. Κάθε βράδυ κορίτσι να αλλάζει.

Θα σου πω το μικρό μου μυστικό. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.

παρέα με ελληνικό κινηματογράφο εδώ στα μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Είμαστε μαζί, Αφροδίτη Αργυροπούλ, κοντά σας μέχρι και τις 6. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100, φίλες και φίλοι. Και Μέριλο με τη Λατέρνα, το τραγούδισε φυσικά η Μελίνα Μερκούρη. Μα χαρακτηριστική φωνή από την Μέριλο, απογείωσε το υπέροχο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, έτσι όπως ακούστηκε στο Ποτέ την Κυριακή. Και ακούσαμε φυσικά και την Μελίνα Μερκούρη, 1956, ο Ηλισσός, από την πιο διάσημη ταινία film noir που υπήρξε ποτέ στον ελληνικό κινηματογράφο, το Δράκο του

Ναι, Μάνο Χατζηδάκη, ταξιδεύουμε φίλες και φίλοι πλησιάζοντας στο μικρό ελάχιστο διαφημιστικό μας διάλειμμα και συνέχεια με τα μουσικά ταξίδια μέχρι και τις 6 εδώ στον FM 100. Αφροδίτη Γεροπούλου κοντά σας, είμαστε ήδη μαζί με Dolce Vita στον FM 100 από τις 3. Ονειρικά, μελωδικά τα τραγούδια ήταν η φωνή της Ζωήτσας Κουρούκλη. Σας φύριξες 3 φορές από ένα σπανιότατο ντοκιμαντέρ γερμανικής παραγωγής, Ελλάς, η χώρα των ονείρων, που μας ταξίδευε στις ελληνικές ομορφιές μιας άλλης όμως εποχής, μέσα από τα πλάνα αλλά και το υπέροχο τραγούδι του Χατζηδάκη. Με την ορχήστρα του Τάκη Αθηναίου το 1965, το ντοκιμαντέρ είχε τον τίτλο «Ελλάς, η χώρα των ονείρων», σε περίπτωση που θέλετε να το αναζητήσετε, καθώς πια είναι ένα ιστορικό ντοκουμέντο της τουριστικής Ελλάδας, αν θέλετε, ή της πραγματικής Ελλάδας εκείνων των χρόνων.

Καλοκαιράκι με Αλεξανδράκη και Καρέζη. Τι καλύτερο από ένα ραντεβού στην Κέρκυρα και Ντίμης Δαδύρα στη σκηνοθεσία. Ρομαντική κομεντή, φίλες και φίλοι, με τα απαραίτητα γλυκά μπερδέματα που οδηγούν πάντα στον έρωτα και στο ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Άκουσαμε Γιάννη Βογιατζή, φωνή του Γιάννη Βογιατζή, και Τζένι Καρέζη, συνοδεία στο τσατσά του Καστέλου από την ταινία «Ραντεβού στην Κέρκυρα». Στη σκηνή του Night Club η Νανά Μούσχουρη αγνώρισε στα πρώτα της βήματα και ένα τραγούδι μαγικό, με το οποίο η Μούσχουρη κέρδισε τότε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού ένα χρόνο πριν. Το «Κάπου υπάρχει αγάπη μου». Μουσικά ταξίδια, πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα με ένα ατμοσφαιρικό ορχιστρικό. Διαχειρός Μίκη Θεοδωράκη. Απίστευτο. Από την φέδρα του Ζιλ Ντασέν. Με Μελίνα Μεκούρη και Αντώνη Πέρκινς. Συνέχεια εδώ στον FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Μουσικά ταξίδια για επιμονούς συνεφίλ. Νοσταλγικά και αγαπημένα τα ωραιότερα του ελληνικού σινεμά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
2: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
3: The Gidot Festival!
1: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
3: Και άπειρο παιχνίδι!
2: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathkill Expo.
3: Εισιτήρια more.com.
1: Πληροφορίες kidot.gr.
3: Θα είσαι και εσύ εκεί!
4: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.
5: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
6: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
7: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι, σε αυτό το δεύτερο μας μέρος. Είναι τα μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ και μαζί συνεχίζουμε σαβατιάτικα και ελληνικά. Παρέα με ελληνικό κινηματογράφο εδώ στον FM 100, δημοτικό ραδιοφωνό Θεσσαλονίκης. Πιο λαϊκά τα ακούσματα στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Λοιπόν, γυρισμένο στη Θεσσαλονίκη ήταν το 1962, φυσικά η ταινία Ατσίδας, βασισμένη στο θεατρικό του Δημήτρη Ψαθά, εξοχικό κέντρο ο έρωτας. Μέρι Λίντα, Μανώλη Ισιώτη στο τραγούδι, με υπέροχη θέα της Θεσσαλονίκης, από το ιδυλιακό πανόραμα εκείνων των χρόνων, με χαρακτηριστικές σκηνές, με Ντίνο Ηλιόπουλο. 1969, η Λαούρα τραγουδά, σύνθεση του Γιώργου Μουζάκη, και η Βίκη Μοσχολιού στα ξημερώματα του Γιώργου Ζαμπέτα, που ακολουθούν. Μέχρι και τις 6 εδώ η παρέα μας, παρέα των συνεφίλ και όχι μόνο, με πολλές ελληνικές ταινίες στις αίθουσες του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, αίθουσα Τζον Κασαβέτη στο λιμάνι, με τις επιλεγμένες ταινίες από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, που έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο αφιέρωμα που θα διαρκέσει μέχρι και τα τέλη του Οκτώβρη. Δείτε το πρόγραμμα, καθώς περιλαμβάνει πολλές ταινίες. Από τις 7.30 σήμερα ξεκινάνε οι προβολές.

κωμωδίες οι περισσότερες σήμερα στα μουσικά μας ταξίδια. Αυτή ήταν η Κατερίνα Τζαβάρα, ρίξε μια διπλοπενιά. Να και μια δραματική έτσι ταινία για αλλαγή με μουσική Ζαμπέτα. Στην Αδικημένη το 1964. Το τραγούδι με τη φωνή του Πάνου Τζανέτη.

Μουσική του Γιώργου Κατσαρού και Βοσκόπουλος στο αποκλείεται από το δραματικό φίλμα της δεκαετίας του 60, Όνειρο της Κυριακής. Μητροπάνος στις Γοργόνες και Μάγκες με μουσική Πλέσα και Πλούταρχος με μουσική φυσικά Μίμη Πλέσα. Ποια νύχτα σε έκλεψε? Φίλες και φίλοι, πλησιάζουμε προς το τέλος της τρίωρης παρέας μας για σήμερα, Σάββατο 3 του Οκτώβρη. Να έχετε ένα υπέροχο Σάββατο, καλή συνέχεια στη διασκέδασή σας, στη χαλάρωσή σας, σε ό,τι όμορφο έχετε ονειρευτεί να κάνετε για σήμερα. Και τα ξαναλέμε αύριο, Κυριακή 4 του Οκτώβρη, λίγο μετά τις 3 εδώ στον FM 100 με Dolce Vita. Και μουσικά ταξίδια με ξένες επιτυχίες. 3-5, Dolce Vita στον FM 100 και 5 με 6 το απόγευμα, τα μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ στα Σαββατοκύριακά σας, μαζί σας παρέα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τα μνημεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας παρουσία και του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ στην τελετή παράδοση παραλαβής κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα και για τα γλυπτά του Παρθενώνα, λέγοντας ότι ήρθε η ώρα της δικαιοσύνης. Αργότερα, ο κ. Μητσοτάκης συνομίλησε με τους παίκτες της Εθνικής Ποδοσφαίρου στο ξενοδοχείο που διαμένουν μία μέρα πριν το μάτς με τη Γερμανία στην Τούμπα. Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού, με δεκάδες καΐκια, γρηγροί και μηχανότραντες προχώρησαν το μεσημέρι αλλιής ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν τον κλάδο. Αμέσως μετά, τα αλιευτικά σκάφη παρατάχθηκαν κατά μήκους του παραλιακού μετόπου της Θεσσαλονίκης. Στο σημείο βρέθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος τόνισε την ανάγκη ενεργειακής αναβάθμισης του στόλου και κινήτρων για την είσοδο νέων στο επάγγελμα, ενώ υπογράμμισε πως θα στηρίξουμε με όλες τις δυνάμεις μας τους αλλιείς, γιατί είναι κομμάτι της ταυτότητας της πατρίδας μας. Το Γεντίκουλε επισκέφθηκε το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, συνάντησε τον Δήμαρχο Νεάπολης Οικαιών, ξεναγήθηκε στις φυλακές και συνομίλησε με μέλη του Συνδέσμου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών, επικρίνοντας έντονα την πρώτερη κυβερνητική απόφαση που θα επέτρεπε τη διαξαγωγή ιδιωτικών εκδηλώσεων έναντι μίσθωσης του χώρου. Επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή τις αναφορές της Ούρσουλα φον ντερ Λάγεν στη μακεδονική γλώσσα και το μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων, αλλά και την υποδοχή των οστών του Σαμουήλ από τη Βουλγαρία, εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς. Δεχθήκαμε σήμερα διπλό χτύπημα, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, που υποστήριξε ότι τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών. Έκανε λόγο για βουβή παρακολούθηση των εξελίξεων από την ελληνική πλευρά. Παρατείνεται η αγωνία για τις οικογένειες των 45 ασθενών που εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης που σφραγίστηκε, την ώρα που αναζητείται λύση για τη μεταφορά και τη συνέχιση της θεραπευτικής τους φροντίδας. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι καταγγελίες για την κλινική με συγγενείς ασθενών να κάνουν λόγο για άθλιες συνθήκες. Συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρία στην Κρήτη με ισχυρές βροχοπτώσεις, κατολισθήσεις, συσσόρευση υδάτων και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της περιφέρειας και των Δήμων αλλά και οι πυροσβεστικοί παραμένουν μέχρι και αύριο τουλάχιστον σε αυξημένη ετοιμότητα. Το μεσημέρι ήχησε το 112 σε Αμάρι και Μυλοπόταμο. Έκκληση σε επαγγελματίες, κατοίκους και επισκέπτες να μην αναποθέτουν στους μπλε κάδους ανακυκλώσιμα υλικά και αν είναι εφικτό να τα κρατήσουν προσωρινά στους χώρους, τους απευθύνει ο Δήμος Καλαμαριάς. Ο λόγος είναι η βλάβη στο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών Θέρμης, της λειτουργία που αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες. Καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί στην περιφερειακή οδό και στις δύο κατευθύνσεις μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων από τις 11.30 απόψε ως τις 5.30 αύριο το πρωί για την εκτέλεση εργασιών. Νέες κινητοποιήσεις στα Λύκεια στη Γαλλία, όπου η ένταση παραμένει οξυμένη με περισσότερες από 1.700 συλλήψεις να πραγματοποιούνται. Το κίνημα που ξέσπασε στις 17 Σεπτεμβρίου από την περιοχή του Παρισιού ως διαμαρτυρία για τις άσχημες συνθήκες στα σχολεία και την υποχρηματοδότηση της παιδείας σταδιακά έχει επεκταθεί σε όλη τη Γαλλία. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί η εκπομπή Νέες Κυκλοφορίες με τη Μέρη Λεριά.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη. Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
2: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας.
4: Στη Magenta TV,
3: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
5: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
6: Εδώ είμαστε λοιπόν στις κυκλοφορίες FM 100. Καλησπέρα και καλώς ήρθες στην παρέα μας. Συντονισμένοι έως και τις 7 με νέα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες. Ό,τι καινούργιο υπάρχει και φορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου. Όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όσους εργάζονται. Και είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι εργάζονται κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου ή μίας εκ των δύο ημερών. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε αυτούς που βρίσκονται, που εργάζονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε πολιτές, ταμείες, σε αυτούς που βρίσκονται στα σούπερ μάρκετ, στα πολυκαταστήματα, σε όσους εργάζονται σε χώρους εστίασης, σε νοσοκομιακούς χώρους, σε όσους εφημερεύουν, αλλά και σε όσους ιδιωτεύουν. Και κάτι μπορεί να ξέχασαν, που δεν πρόλαβαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Οπότε κάποιες ανελειμμένες επαγγελματικές υποχρεώσεις που προσπαθούν να ρυθμίσουν στη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου. Τώρα για τους υπόλοιπους που έχει ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο, εύχομαι πραγματικά να ξεκίνησε όμορφα, θετικά και να το εκμεταλλευτούμε στο έπακρο, έτσι ακριβώς όπως το περιμέναμε, έτσι ακριβώς όπως το θέλουμε, διότι αν το καλοσκεφτείς τελικά όλη την εβδομάδα, το Σαββατοκύριακο περιμένουμε, προκειμένου να χαλαρώσουμε, να ασχοληθούμε με αυτά που μας ευχαριστούν, να κάνουμε αυτά τα πράγματα τα οποία θέλουμε και δεν προλαβαίνουμε στη διάρκεια της εβδομάδας, λόγω φόρτου εργασίας, λόγω κούρασης, είναι πάρα πολλά. Είναι βέβαια πολλές φορές και υποχρεώσεις οικογενειακές που δεν σου αφήνουν χρόνο ελεύθερο προσωπικό. Οπότε εύχομαι πραγματικά να βρούμε τον ελεύθερο προσωπικό μας χρόνο στη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου, έστω και λίγος. Πραγματικά κάποιες φορές αποδεικνύεται σημαντικότατος. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε στις νέες κυκλοφορίες με νέο τραγούδι από τον Ακύλα. Ο Ακύλας λοιπόν επιστρέφει με το νέο του τραγούδι, που ότι κυκλοφορείται μαζί και αντίθετα. Κυκλοφόρησε από την δισκογραφική του εταιρεία και μας καθυλώνει μέσα από μια ιδιαίτερα συναισθηματική μπαλάντα. Αφήνοντας για λίγο στην άκρη την έντονη ενέργεια που τον χαρακτηρίζει, ο Ακύλας κινείται σε πιο ατμοσφαιρικούς ήχους και επιστρέφει σε ένα ερμηνευτικό ύφος που θυμίζει την πρώτη μας γνωριμία μαζί του. Σε ένα γεμάτο συνέστημα τραγούδι, η ξεχωριστή φωνή και η χαρακτηριστική ερμηνεία του αναδεικνύουν με ευαισθησία κάθε στίχο και μελωδία. Όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Το «Μαζί και αντίθετα» ξεχώρισε από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του, με τον Ακύλα να βρίσκεται στο εξώφυλλο της Greek Pop Playlist του Spotify. Ακύλας, «Μαζί και αντίθετα».

0: Σε θέλω.
1: Κύλας μαζί και αντίθετα νέες κυκλοφορίες. Αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Εδώ βρισκόμαστε κάθε απόγευμα Σαββάτου από τις 6 έως και τις 7. Είμαι η Μέλλια. Να σου υπενθυμίσω τα social και πώς επικοινωνούμε εκεί. Στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, στη σελίδα μας, αλλά και στο Instagram FM 100 SKG. Συνέχεια στις νέες κυκλοφορίες με το νέο τραγούδι του Πάνου Κιάμου. Ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει δισκογραφικά με ένα τραγούδι που έρχεται να ξεχωρίσει και μας βάζει σε ανοιχτή ακρόαση. Ο επιτυχημένος και καταξιωμένος καλλιτέχνης συνεχίζει δυναμικά την πλούσια μουσική του διαδρομή, παρουσιάζοντας ένα σύγχρονο λαϊκό hit που αναδεικνύει μοναδικά το μέταλλο της φωνής του και την αστήρευτη ενέργειά του. Όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας ως προς το πρόμο αυτού του νέου τραγουδιού, και συνεχίζοντας, αναφέρεται πως με έντονο ρυθμό, σύγχρονο ήχο αλλά και τη χαρακτηριστική ερμηνεία του Πάνου Κιάμου, η ανοιχτή ακρόαση έρχεται να προσθέσει ακόμα ένα δυναμικό κεφάλαιο στην δισκογραφία του. Η ανοιχτή ακρόαση σε μουσική του Γιάννη Φακίνου και στίχους του Θοδωρή Μάκρα, διαθέσιμη και στις streaming υπηρεσίες. Εμείς υποδεχόμαστε Πάνο Κιάμου με το νέο του τραγούδι και πάμε να το βάλουμε σε ανοιχτή ακρόαση.

Πάνω Σκιάμος, ανοιχτή ακρόαση, νέες κυκλοφορίες συνέχεια. Εδώ ακριβώς όπου βρισκόμαστε, στο πρώτο ημίωρο, και η συνέχεια έρχεται. Εννοείται φυσικά με ένα ακόμη νέο τραγούδι. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι? Άννα Βύση. Η Άννα Βύση λοιπόν παρουσιάζει το νέο της σίγκλ με τίτλο Όχι Γιατί, σε μουσική και στίχους του Νίκου Καρβέλα, παραγωγή του Άλεξ Παπακοσταντίνου και Βίκτορ Σβένσον. Και εμείς υποδεχόμαστε Άννα Βύση και Όχι Γιατί.

Όχι, γιατί αναβήσει το νέο της σίγκλ, το νέο της τραγούδι, οι νέες κυκλοφορίες μαζί παρέα συνέχεια και συνέχεια έρχεται με μια ενδιαφέρουσα συνεργασία και με ένα φυσικά νέο τραγούδι. Με εμφανίσεις που γεμίζουν από κόσμο και ένα κοινό που τον ακολουθεί πιστά σε κάθε του βήμα, έτσι ξεκινάει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας και συνεχίζει. Ο Παν-Παν έχει καταφέρει να δημιουργήσει την δική του ξεχωριστή σχέση με όσους μπαίνουν στο μουσικό του κόσμο, από τα live μέχρι τις κυκλοφορίες του. Τα τραγούδια του βρίσκουν τον τρόπο να γίνονται κοινές εμπειρίες, να τραγουδιούνται δυνατά και να μένουν. Και τώρα ο Παν-Παν έρχεται να μας παρασύρει ξανά όλους με ένα ακόμα τραγούδι του. Υπάρχουν στιγμές που ξέρεις ότι κάτι λείπει, χωρίς να μπορείς ακριβώς να πεις τι. Κάπου εκεί βρίσκεται το νέο τραγούδι του Παν-Παν. Κάτι σου λείπει, με τη συμμετοχή της Καλλιόπης Μητροπούλου. Στο νέο κομμάτι, ο ίδιος ο Παν-Παν μοιράζεται για ακόμα μία φορά τα φωνητικά με την Καλλιόπη Μητροπούλου, τη φωνή που αποτελεί σταθερό και αναπόσπαστο κομμάτι των τραγουδιών του. Οι δυο τους δίνουν ζωή σε ένα τραγούδι που κινείται ανάμεσα στον ηλεκτρονικό ήχο, την εσωστρέφεια και εκείνη τη γνώριμη αίσθηση των κομματιών του Παν-Παν που έχουμε νιώσει όλοι με το πρώτο άκουσμα. Κάτι σου λείπει, μια φράση απλή, σχεδόν καθημερινή, που εδώ γίνεται ένας ακόμη βόμβος, μια σκέψη η οποία επιστρέφει ξανά και ξανά.

κάτι μου λείπει, σου λείπει κάτι. Είναι από τις εκφράσεις που πολλές φορές χρησιμοποιούμε, αλλά και αρκετές είναι αυτές οι φορές που δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε πραγματικά τι μας λείπει, τι είναι αυτό που μας λείπει. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά αυτό το πρώτο ημίωρο. Εδώ μαζί παρέα συντονισμένη FM 100, φυσικά με ένα ακόμη νέο τραγούδι. Ή μήπως όχι. Λοιπόν, η Μαριάννα Κατσιμίχα ερμηνεύει το αγαπημένο τραγούδι του Κώστα Λιβαδά, Για να σε συναντήσω. Ένα κομμάτι που έχει σημαδέψει το ελληνικό τραγούδι και έχει ταυτιστεί με τη σπουδαία ερμηνεύτρια, με τη σπουδαία ερμηνεία του αξέχαστου Μανώλη Λιδάκη. Η σπουδαία ερμηνεύτρια Μαριάννα Κατσιμίχα, την οποία γνωρίσαμε ουσιαστικά μέσα από ένα τραγούδι ρεφρέν, κουπλέ, το οποίο κυριάρχησε στα social media και συγκεκριμένα στην πλατφόρμα του TikTok και στην πορεία μας συστήθηκε. Λοιπόν, τώρα, επί του παρόντος και στο συγκεκριμένο τραγούδι, η ιδέα για τη νέα εκτέλεση γεννήθηκε μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού και στην ερμηνεία της Μαριάννας Κατσιμίχα στην αφιερωματική εκπομπή Παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά. Έτσι λοιπόν, το τραγούδι αυτό προέκυψε από την συγκεκριμένη αφιερωματική εκπομπή στον μεγάλο ερμηνευτή Μανώλη Λιδάκη. Η Μαριάννα Κατσιμίχα προσεγγίζει το «Για να σε συναντήσω» με ευαισθησία, αλήθεια και σεβασμό στην ιστορία του, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής εταιρείας, χαρίζοντάς του μια νέα ερμηνευτική πνοή, χωρίς να χάνει τίποτα από τη δύναμη και τη συγκίνηση της πρώτης του διαδρομής. Και έτσι ακριβώς θα σε οδηγήσω στο διαφημιστικό διάλειμμα των 18:30. Επιστροφή αμέσως μετά, εδώ πάντα, στις νέες κυκλοφορίες και στον FM 100. Μαριάννα Κατσιμίχα και «Για να σε συναντήσω». We'll be right back.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Μεσημέρι στην πόλη.
4: Μπλα μπλα μπλα.
3: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Λαλά.
3: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
4: Πο πο πο.
3: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
3: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
5: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
6: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
7: Νέες κυκλοφορίες, εδώ είμαστε, επιστροφή, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα μαζί, παρέως και τις 7. Στο δεύτερο ημίωρο βρισκόμαστε. Να σου υπενθυμίσω κάπου εδώ ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά FM 100 Live. Μας βρίσκεις στα social Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM 100 SKG. Έλα στην παρέα μας λοιπόν. Και αυτό το απόγευμα του Σαββάτου μαζί ενημερωνόμαστε για ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία, στην ελληνική μουσική σκηνή. Συνέχεια και αρχή στο δεύτερο ημίωρο με το νέο τραγούδι του Στέλιου Ρόκου. Ο Στέλιος Ρόκος, λοιπόν, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και διαχρονικούς καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής, επιστρέφει με το νέο του τραγούδι, το οποίο κυκλοφορείται Εσένα ή Τίποτα, και κυκλοφορεί από την δισκογραφική του εταιρεία. Με τη χαρακτηριστική ερμηνευτική του ταυτότητα και την μακρόχρονη παρουσία του στη δισκογραφία, ο Στέλιος Ρόκος έχει δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή διαδρομή, συνδυάζοντας το λαϊκό στοιχείο με σύγχρονες μουσικές επιρροές και τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από το κοινό. Το Εσένα ή Τίποτα είναι ένα ερωτικό τραγούδι με άμεσο και εξομολογητικό χαρακτήρα. Οι στίχοι αποτυπώνουν την απόλυτη αφοσίωση σε έναν έρωτα που δεν αφήνει χώρο για δεύτερες επιλογές, με τον κεντρικό στίχο «Μόνο Εσένα ή Τίποτα» να συνοψίζει το συνέστημα και την ιστορία του τραγουδιού, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας ως προς το πρόμο αυτού του νέου τραγουδιού. Η ερμηνεία του Στέλιου Ρόκου μεταφέρει με αμεσότητα την ένταση των στίχων, αναδεικνύοντας τη συναισθηματική πλευρά μιας ιστορίας όπου η αγάπη γίνεται μοναδική επιλογή αλλά και σημείο αναφοράς. Και εμείς συνεχίζουμε με Στέλιο Ρόκο και Εσένα ή Τίποτα.

Στέλιος Ρόκος, λοιπόν, εσένα ή τίποτα, το νέο του τραγούδι, συνέχεια στις νέες κυκλοφορίες και στον FM 100 που βρισκόμαστε με το νέο τραγούδι της Τζόζεφιν. Η Τζόζεφιν, λοιπόν, μας παρουσιάζει το νέο της τραγούδι. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, όπως αναφέρονται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής της εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Νέα δισκογραφική εταιρεία, λοιπόν, ανακοινώθηκε η συνεργασία με την Τζόζεφιν με ιδιαίτερη χαρά. Μια στρατηγική συνεργασία, η οποία αναλαμβάνει τη διεθνή διανομή και επικοινωνιακή στήριξη της μουσικής της Τζόζεφιν μέσα από το παγκόσμιο δίκτυό της. Η συμφωνία αυτή αποτελεί ορόσημο για την ελληνική pop σκηνή και επιβεβαιώνει τη δυναμική που έχει αναπτύξει η κορυφαία pop hit maker τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Όπως συνεχίζει στο δελτίο τύπου, ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού, η συνεργασία ξεκινά δυναμικά με την κυκλοφορία του τραγουδιού Δαχτυλίδι, ενός ανεβαστικού pop κομματιού με ισχυρή μελωδία και στίχους που κολλάνε από το πρώτο άκουσμα. Το τραγούδι αναμένεται να κυριαρχήσει στα ελληνικά charts και τα playlist, χαρίζοντας ένα ακόμη hit από την Τζόζεφιν. Το Δαχτυλίδι σε μουσική και στίχους του Λεωνίδα Σόζου είναι μόνο η αρχή. Πάμε να υποδεχθούμε το νέο αυτό τραγούδι με την Τζόζεφιν και Δαχτυλίδι.

Ζωζεφίν και Δαχτυλίδη, συνέχεια στις νέες κυκλοφορίες στον FM 100 που βρισκόμαστε. Εάν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, εδώ βρισκόμαστε κάθε Σάββατο απόγευμα στις 6 έως και τις 7 μαζί παρέα και ενημερωνόμαστε σε σχέση με ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Είμαι η Μέρη Λεριά, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα αυτού του Σαββάτου. Ένα Σαββατοκύριακο το οποίο μόλις ξεκίνησε και πραγματικά εύχομαι να το αξιοποιήσουμε στο maximum όσο καλύτερα μπορούμε. Συνέχεια στις νέες κυκλοφορίες με Στέλλα Καλή. Η Στέλλα Καλή λοιπόν σηματοδοτεί το νέο κεφάλαιο στην καλλιτεχνική της πορεία με το ολοκένουργιο και πολύ αναμενόμενο τραγούδι της, το οποίο τηλεφορείται «Δεν παλεύεται». Έτσι ξεκινάει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής της εταιρείας, το «Δεν παλεύεται» που έχει ήδη προκαλέσει αίσθηση μέσα από τα social media, κάνοντας το κοινό να ανυπομονεί για την κυκλοφορία του. Συνεχίζει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής της εταιρείας, είναι μια δυναμική μπαλάντα με την αυθεντική και αγαπημένη φωνή της Στέλλας Καλή. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο Λευτέρης Κιντάτος. Την ίδια ώρα η αγαπημένη ερμηνεύτρια μετρά και αντίστροφα για την επιστροφή της στις μεγάλες πίστες της Αθήνας. Εμείς υποδεχόμαστε την Στέλλα Καλή με το νέο της τραγούδι.

Στέλλα καλή και δεν παλεύεται το νέο της σίγκλη, το νέο της τραγούδι. Συνέχεια στις νέες κυκλοφορίες με Κατερίνα Λιόλιου. Η Κατερίνα Λιόλιου λοιπόν δίνει εικόνα στην Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη. Ένα νέο τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε από την δισκογραφική της εταιρεία μέσα από ένα φάσιο φιλμ με έντονη κινηματογραφική αισθητική, εκλεπτισμένη ατμόσφαιρα και μια διακριτική αίσθηση πολυτέλειας. Η Παγκόσμια μέρα του ψεύτη, η νέα σαρωτική επιτυχία της Κατερίνας Λιόλιου, έγινε viral μέσα σε μία νύχτα πριν ακόμα κυκλοφορήσει και βρέθηκε στις πρώτες θέσεις του Spotify Top 50 εντός λίγων ωρών, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής της εταιρείας. Η Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη είναι το πρώτο τραγούδι από το νέο άλμπουμ που ετοιμάζει η Κατερίνα Λιόλιου μετά τα Πλατινένια, το δικό μου DNA και 1994. Τη μουσική του τραγουδιού υπογράφει ο Γιάννης Φακίνος και τους στίχους ο Θοδωρής Μάκρας. Και εμείς υποδεχόμαστε Κατερίνα Λιόλιου, η οποία μας φέρνει την Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη.

Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη, λοιπόν, Κατερίνα Λιόλιου με το νέο της τραγούδι. Συνέχεια στις νέες κυκλοφορίες εδώ ακριβώς και στον FM 100 με ένα ακόμη φυσικά νέο τραγούδι. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να συμβαίνει. Ο Πέτρος Ιακωβίδης είναι εδώ. Παρουσιάζει το νέο του τραγούδι με τίτλο Παγκόσμιο Φαινόμενο μέσα από ένα ιδιαίτερο βίντεο το οποίο αναδεικνύει μια πιο προσωπική αλλά και ανεπιτίδευτη πλευρά του. Το Παγκόσμιο Φαινόμενο, το οποίο οπτικοποιήθηκε εν πλώ στην Κέρκυρα, ξεφεύγει από τη λογική ενός κλασικού music video, όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου. Μέσα από εικόνες με αισθητική που παραπέμπει σε editorial μόδας, ξετυλίγεται ένα cinematic lifestyle, πορτρέτο του Πέτρου Ιακωβίδη γεμάτο αισθησιασμό και αυθεντικότητα. Ξεχωριστή θέση στο βίντεο, σε συνοδεσία από το Eka Visuals, έχει και ο ταλαντούχος συμπροταγωνιστής του Πέτρου Ιακωβίδη, ο Νόντι, η παρουσία του οποίου προσθέτει μια πιο παιχνιδιάρικη και ανέμελη πινελιά. Και έτσι ακριβώς συνεχίζουμε με Πέτρο Ιακωβίδη και Παγκόσμιο Φαινόμενο.

Πέτρος Ιακωβίδης, λοιπόν, παγκόσμιο φαινόμενο το νέο του τραγούδι. Και κάπως έτσι, κάπου εδώ, σιγά σιγά θα ολοκληρώσουμε και σε αυτή τη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Θα ολοκληρώσουμε με ένα νέο τραγούδι, Σικάριο, ο οποίος αποκαλύπτει το πολύ αναμενόμενο νέο του τραγούδι με τίτλο Κρεβάτι. Το πρώτο σίγγλ, λοιπόν, από το καινούριο μουσικό project που ετοιμάζει και δίνει συνέχεια στα διαμαντένια και πολυπλατινένια hits του. Μετά το διαμαντένιο άλμπουμ Χώρα του Ποτέ, που απέσπασε την ύψιστη διάκριση πωλήσεων, ξεπερνώντας τα 500 εκατομμύρια streaming points σε χρόνο ρεκόρ, ο πολυεπιτυχημένος καλλιτέχνης συνεχίζει να διαμορφώνει τον ήχο του σήμερα. Με το Κρεβάτι, το οποίο κυκλοφορεί από την δισκογραφική του εταιρεία, ο Σικάριος σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας δημιουργικής περίοδου στην εντυπωσιακή πορεία του, η οποία μέσα σε περίπου 3 χρόνια μετρά σαρωτικές επιτυχίες, εκατοντάδες εκατομμύρια streams και YouTube views, διαδοχικά νούμερο 1 στα charts και την καθολική αποδοχή του κοινού. Κλείνει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού, Σικάριο Κρεβάτι. Κάπου εδώ θα ανανεώσει το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Εδώ θα είμαστε και πάλι με νέες κυκλοφορίες, με νέα τραγούδια, να ενημερωθούμε παρέα. Σημαίνεις εδώ, FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Μην ξεχνάς ότι μας ακούς διαδικτυακά 24 ώρες το 24ωρο στη διεύθυνση FM 100 Live. Μας βρίσκεις πάντα στα social, επικοινωνείς μαζί μας. FM 100 Θεσσαλονίκη στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 SKG στο λογαριασμό μας στο Instagram προφίλ. Και φυσικά να σου ευχηθώ ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, όσο καλύτερο γίνεται. Πραγματικά, με όλα αυτά τα οποία σε ευχαριστούν, με όλα αυτά τα οποία δεν προλαβαίνεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, να ασχοληθείς με σένα, να βρεις τον προσωπικό σου χρόνο, να ασχοληθείς με τους ανθρώπους που αγαπάς, όλα όσα μέσα στην εβδομάδα πραγματικά έτσι προσπαθούμε να συμπιέσουμε, να ζωρίσουμε για να χωρέσουν χρονικά και τελικά δεν χωρούν, όλα αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε αλλά δεν προλαβαίνουμε, νομίζω ότι οφείλουμε στον εαυτό μας το Σαββατοκύριακο να το περνάμε όπως πραγματικά μας ευχαριστεί, ακόμη και αν αυτό είναι dolce far niente, να μην κάνεις απολύτως τίποτα. Πίστεψέ με, και αυτό κάποιες φορές θέλει την τέχνη του, αλλά σίγουρα θέλει και το χρόνο του. Χρόνος ο οποίος πραγματικά μας δίνεται στη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου. Να είσαι καλά, να προσέχεις τον εαυτό σου. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όσους εργάζονται αυτό το Σαββατοκύριακο, αυτό το απόγευμα του Σαββάτου, σε όσους σιγά σιγά ολοκληρώνουν τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και επιστρέφουν σπίτι, καλή ξεκούραση, σε όσους ετοιμάζονται να εκδράμουν, και πολύ καλά θα κάνετε, διότι αυτός ο καιρός πραγματικά νομίζω επιβάλλει εξορμήσεις φθινοπορεινές. Να είστε καλά όπου και αν είστε, και εσείς που βρίσκετε αραγμένοι στο σπίτι, στον καναπέ του σπιτιού, και αυτό χρειάζεται. Εμείς δίνουμε ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα, το ερχόμενο Σάββατο, ακριβώς στις 6 το απόγευμα. Να προσέχετε τον εαυτό σας και να σας αγαπάτε. Σικάριο, Κρεβάτι.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τα μνημεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, επεσήμενε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας παρουσία και του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, στην τελετή παράδοση παραλαβής κοιμηλίων μεταξύ των δύο χώρων στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα και για τα γλυπτά του Παρθενώνα, λέγοντας ότι ήρθε η ώρα της δικαιοσύνης. Αργότερα, ο κύριος Μητσοτάκης συνομίλησε με τους παίκτες της Εθνικής Ποδοσφαίρου στο ξενοδοχείο που μένουν, μία μέρα πριν το μάτς με τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας. Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού, με δεκάδες καΐκια, αγριγροί και μηχανότρατες προχώρησαν οι αλλοί στο μεσημέρι, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν τον κλάδο τους. Στο σημείο βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος τόνισε την ανάγκη ενεργειακής αναβάθμισης του στόλου και κινήτρων για την είσοδο νέων στο επάγγελμα, ενώ παράλληλα υπογράμμισε πως θα στηρίξουμε με όλες τις δυνάμεις μας τους αλλοίς, γιατί είναι κομμάτι της ταυτότητας της πατρίδας μας. Το Γεντί Κουλέ επισκέφθηκε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος της Ελλάς συνάντησε τον Δήμαρχο Νεάπολης Αιγαίων, ξεναγήθηκε στις φυλακές και συνομίλησε με μέλη του Συνδέσμου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών. Παρατείνεται η αγωνία για τις οικογένειες των 45 ασθενών που εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, που σφραγίστηκε την ώρα που αναζητείται λύση για τη μεταφορά και τη συνέχιση της θεραπευτικής τους φροντίδας. Παράλληλα, συνεχίζονται οι καταγγελίες για την κλινική με συγγενείς ασθενών να κάνουν λόγο για άθλιες συνθήκες. Συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρία στην Κρήτη με ισχυρές βροχοπτώσεις, κατολισθήσεις, συσσόρευση υδάτων και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και των Δήμων, αλλά και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, παραμένουν μέχρι τουλάχιστον και αύριο σε αυξημένη ετοιμότητα. Καμία ποινική ευθύνη δεν δέχεται 56χρονη γιατρός που κατηγορείται ότι έκανε την παράνομη πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη, στο ιατρείο της στο Κολωνάκι. Δηλώνει μάλιστα πεπισμένη στον ανακριτή ότι η θεραπεία της είναι εποφελής για τους ασθενείς της. Στην τελική ευθεία, η αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, με δύο κρίσιμες παρεμβάσεις να βρίσκονται στο επίκεντρο εν ώψη της έναρξης της διάθεσης στις 15 Οκτωβρίου. Οι παρεμβάσεις αφορούν στην οριστικοποίηση του ύψους της επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και για το ενδεχόμενο επαναφοράς του πλαφών στα περιθώρια κέρδους των εταιριών εμπορίας καυσίμων και των πρατηριούχων. Στόχος της κυβέρνησης, η τιμή να ανοίξει κάτω από το 1,75, τιμή στην οποία έκλεισε η περσινή περίοδος. Επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή τις αναφορές της Ούρσουλα Φόντερ Λάγεν στη μακεδονική γλώσσα και το μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων, αλλά και την υποδοχή των οστών του Σαμουήλ από τη Βουλγαρία, εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς. Δεχθήκαμε σήμερα διπλό χτύπημα, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, που υποστήριξε ότι τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών και έκανε λόγο για βουβή παρακολούθηση των εξελίξεων από την ελληνική πλευρά. Καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί και στις δύο κατευθύνσεις της περιφερειακής οδού απόψε, από τις 11.30 μέχρι τις 5.30 αύριο τα ξημερώματα, μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Νέα μεγάλη δημοσκόπηση δείχνει ότι σχεδόν οι μισοί Βρετανοί τάσσονται υπέρ της επιστροφής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έβριμα έρχεται την ώρα που ο Πρωθυπουργός και ηγέτης των εργατικών, Άντι Μπέρναμ, έχει ανοίξει για πρώτη φορά τόσο ξεκάθαρα τη συζήτηση για το ενδεχόμενο επανένταξης της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί εκπομπή All Time Classic σε μουσική επιμέλεια Γιώργου Γερονικολάου.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Βραδινή ώρα ενημέρωσης των FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Ένα τρίωρο μουσικό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά all-time classics διαμάντια. σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή. All Time Classics.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

Old Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τα μνημεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας παρουσία του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας στην τελετή παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών, σήμερα στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα και για τα γλυπτά του Παρθενώνα, λέγοντας ότι ήρθε η ώρα της δικαιοσύνης. Αργότερα, ο κύριος Μητσοτάκης συνομίλησε με τους παίκτες της Εθνικής Ποδοσφαίρας στο ξενοδοχείο που μένουν, μία μέρα πριν το μάτς με τη Γερμανία στην Τούμπα. Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού με δεκάδες καΐκια, αγριγροί και μηχανόδραδες προχώρησαν το μεσημέρι αλλής ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το αυξημένο κόστος καυσίμων και τα υπόλοιπα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Οι αλλοίς δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο λιμάνι επαόριστον, διατηρώντας τα σκάφη τους δεμένα μέχρι να υπάρξει ανταπόκριση από την κυβέρνηση. Στο σημείο βρέθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος τόνισε την ανάγκη ενεργειακής αναβάθμισης του στόλου και κινήτρων για την είσοδο νέων στο επάγγελμα. Το Γεντίκουλε επισκέφθηκε το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος της Ελλάς συνάντησε τον δήμαρχο Νεάπολης Οικαιών, ξεναγήθηκε στις φυλακές και συνομίλησε με μέλη του Συνδέσμου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών. Παρατείνεται η αγωνία για τις οικογένειες των 45 ασθενών που εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης που σφραγίστηκε, την ώρα που αναζητείται λύση για τη μεταφορά και τη συνέχιση της θεραπευτικής τους φροντίδας. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι καταγγελίες για την κλινική με συγγενείς ασθενών να κάνουν λόγο για άθλιες συνθήκες. Συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρία στην Κρήτη με ισχυρές βροχοπτώσεις, κατολισθήσεις, συσσωρεύσεις υδάτων και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας και Δήμων, αλλά και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα τουλάχιστον μέχρι και αύριο. Καμία ποινική ευθύνη δεν δέχεται η 56χρονη γιατρός που κατηγορείται ότι έκανε την παράνομη πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη στο ιατρείο της στο Κολωνάκι. Δηλώνει πεπισμένη στον ανακριτή ότι η θεραπεία της είναι επωφελής για τους ασθενείς της. Δεν ευθύνομαι εγώ για τις επιλογές των ασθενών μου, είπε κοινικά στο δικαστικό λειτουργό και υποστήριξε ότι αντέδρασε ακαριαία στις αλλαγές των ζωτικών ενδείξεων του τραγουδιστή. Ενώπιον της ανακρίτριας Κατερίνης βρίσκονται οι πρώτοι από τους 17 συλληφθέντες για τη μεγάλη υπόθεση απάτης με κρυπτονομίσματα. Ανάμεσά τους και στρατιωτικοί, ενώ οι δύο φερόμενοι αρχηγοί αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Σύμφωνα με την αστυνομία, τουλάχιστον 10.000 άτομα είχαν επενδύσει στην πλατφόρμα με το ποσό που εισέρευσε να αγγίζει τα 8 εκατομμύρια δολάρια. Έκκληση στους επαγγελματίες, κατοίκους αλλά και επισκέπτες να μην αναποθέτουν στους μπλεκάδους ανακυκλώσιμα υλικά και αν είναι εφικτό να τα κρατήσουν προσωρινά στους χώρους τους, απευθύνει ο Δήμος Καλαμαριάς. Ο λόγος είναι οι βλάβες στο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών Θέρμης, δυσλειτουργία που αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες. Καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί και στις δύο κατευθύνσεις στην περιφερειακή οδό μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων από τις 11.30 απόψε έως τις 5.30 αύριο τα ξημερώματα για την εκτέλεση εργασιών. Οι συνομιλίες της κυβέρνησης Τραμπ με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έχουν επεκταθεί και σε μια συμφωνία πετρελαίου πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μια συμφωνία που θα ωφελήσει πρόσωπα στη Μέση Ανατολή που έχουν δεσμούς με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές Steve Witkoff και Jared Kushner, αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι New York Times. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλαλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαζικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
6: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.
7: All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Ένα τρίωρο μουσικό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics διαμάντια. Σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή. All Time Classics.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All-Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

Prime Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τα μνημεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, επισήμαινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας παρουσία και του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ στην τελετή παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών που έγινε σήμερα στο Βουζείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα και για τα γλυπτά του Παρθενώνα, λέγοντας ότι ήρθε η ώρα της δικαιοσύνης. Αργότερα, ο κύριος Μητσοτάκης συνομίλησε με τους παίκτες της Εθνικής Ποδοσφαίρου στο ξενοδοχείο που μένουν, μία μέρα πριν το μάτς με τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας. Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού, με δεκάδες καΐκια και μηχανότροτες προχώρησαν αλλοιείς το μεσημέρι ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν τον κλάδο. Στο σημείο βρέθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος τόνισε την ανάγκη ενεργειακής αναβάθμισης του στόλου και κινήτρων για την είσοδο νέων στο επάγγελμα, ενώ υπογράμμισε πως θα στηρίξουμε με όλες τις δυνάμεις τους αλλοιείς, γιατί είναι κομμάτι της ταυτότητας της πατρίδας. Το Γεντί Κουλέ επισκέφθηκε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελλάς, συνάντησε τον δήμαρχο Νεάπολης Οικαιών, ξεναγήθηκε στις φυλακές και συνομίλησε με μέλη του Συνδέσμου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών. Επέκρινε την πρώτερη κυβερνητική απόφαση που θα επέτρεπε τη διεξαγωγή ιδιωτικών εκδηλώσεων στο χώρο έναντι μίσθωσης. Παρατείνεται η αγωνία για τις οικογένειες των 45 ασθενών που εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης που σφραγίστηκε την ώρα που αναζητείται λύση για τη μεταφορά και συνέχιση της θεραπευτικής τους φροντίδας. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι καταγγελίες για την κλινική με συγγενείς ασθενών να κάνουν λόγο για άθλιες συνθήκες. Συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη με ισχυρές βροχοπτώσεις, κατολισθήσεις, συσσόρευση υδάτων και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και των Δήμων αλλά και οι πυροσβεστικοί παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα τουλάχιστον μέχρι και αύριο. Καμία ποινική ευθύνη δεν δέχεται 56χρονη γιατρός που κατηγορείται ότι έκανε την παράνομη πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη στο ιατρείο της στο Κολωνάκι. Δηλώνει μάλιστα πεπισμένη στον ανακριτή ότι η θεραπεία της είναι υποφελής για τους ασθενείς. Ενώπιον της ανακρίτριας Κατερίνης βρίσκονται οι πρώτοι από τους 17 συλληφθέντες για τη μεγάλη υπόθεση απάτης με κρυπτονομίσματα. Ανάμεσα τους και στρατιωτικοί, ενώ οι δύο φερόμενοι ως αρχηγοί της οργάνωσης αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Σύμφωνα με την αστυνομία, τουλάχιστον 10.000 άτομα είχαν επενδύσει στην πλατφόρμα, με το ποσό που εισέρευσε να αγγίζει τα 8 εκατομμύρια δολάρια. Επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή τις αναφορές της Ούρσουλα Φόντερ Λάγεν στη μακεδονική γλώσσα και το μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων, αλλά και την υποδοχή των οστών του Σαμουήλ από τη Βουλγαρία, εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς. Δεχτήκαμε σήμερα διπλό χτύπημα, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, που υποστήριξε ότι τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών και έκανε λόγο για βουβή παρακολούθηση των εξελίξεων από την ελληνική πλευρά. Οι Χούθη ανακοίνωσαν ότι οι Σαουδιαραβικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 26 πλήγματα κατά της πρωτεύουσας Σανάα σήμερα, μετέδωσε μέσω ενημέρωσης της οργάνωσης, καθώς κλιμακώνεται ο εμφύλιος πόλεμος στη χώρα. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
3: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
4: The Gidot Festival!
2: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
4: Και άπειρο παιχνίδι!
3: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathkill Expo.
4: Εισιτήρια more.com.
2: Πληροφορίες kidot.gr.
4: Θα είσαι και εσύ εκεί!
5: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.
0: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.
7: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Ένα τρίωρο μουσικό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics διαμάντια. Σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή. All Time Classics.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τα μνημεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας παρουσία και του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας στην τελετή παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα και για τα γλυπτά του Παρθενώνα, λέγοντας ότι ήρθε η ώρα της δικαιοσύνης. Αργότερα ο κύριος Μητσοτάκης συνομίλησε με τους παίχτες της Εθνικής Ποδοσφαίρου στο ξενοδοχείο που μένουν μία μέρα πριν το μάτς με τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας. Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού με δεκάδες καΐκια και μηχανότρατες προχώρησαν οι αλλοί στο μεσημέρι ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν τον κλάδο τους. Στο σημείο βρέθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος τόνισε την ανάγκη ενεργειακής αναβάθμισης του στόλου και κινήτρων για την είσοδο νέων στο επάγγελμα. Το Γεντί Κουλέ επισκέφθηκε τον πρωί ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελλάς, συνάντησε τον δήμαρχο Νεάπολης Οικαιών, ξεναγήθηκε στις φυλακές και συνομίλησε με μέλη του Συνδέσμου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών. Παρατείνεται η αγωνία για τις οικογένειες των 45 ανθρώπων που εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, που σφραγίστηκε την ώρα που αναζητείται λύση για τη μεταφορά και τη συνέχιση της θεραπευτικής τους φροντίδας. Συνεχίζει το κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη με ισχυρές βροχοπτώσεις, κατολισθήσεις, εισόρες υδάτων και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας και των Δήμων αλλά και η πυροσβεστική παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα τουλάχιστον μέχρι και αύριο. Καμία ποινική ευθύνη δεν δέχεται η 56χρονη γιατρός που κατηγορείται ότι έκανε την παράνομη πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη. Δηλώνει πεπισμένη στον ανακριτή ότι η θεραπεία της είναι επωφελής για τους ασθενείς της. Στην ανακρίτρια Κατερίνης βρίσκονται οι πρώτοι από τους 17 συλληθέντες για τη μεγάλη υπόθεση απάτης με κρυπτονομίσματα. Οι δύο φερόμενοι ως αρχηγοί της οργάνωσης θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Σύμφωνα με την αστυνομία, τουλάχιστον 10.000 άτομα είχαν επενδύσει στην πλατφόρμα με το ποσό που εισέρευσε να αγγίζει τα 8 εκατομμύρια δολάρια. Έκκληση σε επαγγελματίες, κατοίκους και επισκέπτες να μην αναποθέτουν στους μπλε κάδους ανακυκλώσιμα υλικά και αν είναι εφικτό να τα κρατούν στους χώρους τους, απευθύνει ο Δήμος Καλαμαριάς. Ο λόγος είναι η βλάβη στο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων στη Θέρμη, δυσλειτουργία που αναμένεται να συνεχίσει και τις επόμενες μέρες. Καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί και στις δύο κατευθύνσεις της περιφερειακής οδού μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων απόψε από τις 11.30 ως τις 5.30 το πρωί της Κυριακής για την εκτέλεση εργασιών. Ο Λουίζ Νάσιο Λούλα διατηρεί το προβάδισμά του, ωστόσο η διαφορά του από τον γερουσιαστή Φλάβιο Μπολονσάρο μειώνεται σύμφωνα με δημοσκόπηση εν ώψη του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία που θα διεξαχθεί αύριο Κυριακή. Θα δούμε και τον καιρό κλείνοντας. Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς και πρόσκαιρα μέτρη έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το τελευταίο δελτίο της ημέρας. Καλό σας βράδυ.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια, ειδήσεις, επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά, δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
5: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
2: FM 100. Και αυτή τη νύχτα μαζί.

πίσω δεν γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με ξέρεις.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

απέναντί σου. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια.

Φεύγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

και περπατούσα, όμως ποτέ μου τα σημάδια δεν κοιτούσα. Μονολογούσα λάθος στιγμού.